Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: class dismissed. Thank you, ladies.
1: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

σου χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Άκου. Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
1: Ναι σου λέω, το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Αχ, βλέπω τα μηνύματα Ιουάννα που λέει: παιδιά, λέει, μας λείψατε χτες.
1: Ναι.
0: Παραλίγο να σας λείψουμε και σήμερα. Αλλά όχι, εντάξει. Το γλιτώσαμε.
1: Εσείς το γλιτώσατε, βασικά.
0: Καλά, ναι, έλατε. Εμείς. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό. Είναι πρωινό Τρίτης, είναι 14 του μηνός. Τέλος τα ψέματα. Στα μέσα του μήνα φτάσαμε.
1: Ήδη.
0: Τελείωσε.
1: Από
0: δηλαδή,
1: αύριο 15.
0: Στο 16 είναι που λες εσύ ότι ξεκινάει.
1: Από Τετάρτη και μετά κατρακύλα.
0: Εντάξει τώρα, στα μέσα του Ιουλίου. Μόνο αυτό θα πω. Λοιπόν, μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί εδώ στον Love 97,5. Η ώρα έχει πάει 7:33. Παρακαλώ, έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Αραιώσαμε, να ξέρετε, από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, έχουμε αραιώσει.
0: Ειδικά στα πρωινά έχει αραιώσει πολλοί κόσμος.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι τώρα, εντάξει, τώρα 15 του μηνός, την Παρασκευή που μας πέρασε, πρέπει να φύγει αρκετός κόσμος για το δεύτερο κύμα των διακοπών του Ιουλίου. Κατά τα άλλα, να σας πω ότι η Κρανάκη Ζωνούλα δεν ξεχνάμε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Στο κέντρο σήμερα τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας, μιας και είναι 14 του μηνός. Και έχουμε κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό, από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Έχουμε κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Κατά τα άλλα, είμαστε πάρα πολύ καλά. Παραλιακή, Κατεχάκη, Κηφισίας, Μεσογείων, στο κέντρο Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, μια χαρά αυτή την ώρα.
2: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
2: 30 χρόνια Love 97,5.
3: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νοξίμα και στρέι τα αποσμητικά σε χρυσές τιμές. Παντέν Σαμπουάν 400 ml μόνο 3,28. Και Always Σερβιέτες 2-1 δώρο. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
10: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Έλα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Βλέπω τα μηνύματά σας ότι έχουν έρθει από νωρίς το πρωί. Καλημέρα στην Νάνση, καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα στον Ελισέο, καλημέρα στη Δήμητρα, στην Ελευθερία, στο Βαγγέλη, στον Παναγιώτη, στην Ξένια, στην Αναστασία. Εντάξει, κάποιοι έχουν μείνει, κάποιοι είναι στις διακοπές και μας στέλνουν μήνυμα και χαιρόμαστε πάρα πολύ.
1: Πιο ωραίο ακόμα αυτό.
0: Μας θυμάστε και γιατί τώρα και πέρα στις διακοπές είναι δύσκολο. Δηλαδή, φεύγεις, πας διακοπές, υποτίθεται.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ξεχνάς τα πάντα πίσω.
0: Ξεχνάς τα πάντα. Αν εμείς είμαστε η χαρά ή πίσω που έχει μείνει, εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά.
1: Ναι, αλλά
0: είναι
1: να κοιμηθείτε και λίγο, ναι.
0: Κοιμηθείτε και λίγο, ναι.
1: Δεν θα παρεξηγήσουμε εμείς άμα είσαι στις διακοπές και δεν στείλετε μήνυμα 8 παρά 20 το πρωί. Κοιμηθείτε, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Θα
0: βέβαια, να σου πω και στις διακοπές μπορεί να έχει φίλου οι οποίοι παρεξηγούνται άμα κοιμάσαι εσύ.
1: Εντάξει,
0: δεν κάνει πάλι αυτό, δηλαδή, γιατί έχω να καταγγείλω. Εγώ να κάνω καταγγελία. Δηλαδή, να ξέρεις, ναι. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7:42 πρώτα λεπτά. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε να γυρίσουμε πίσω, να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο.
1: Ωραία.
0: Τι λες.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Τι έγινε σαν σήμερα, Ιουάννα.
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα.
0: Πάμε να γυρίσουμε πίσω. Σαν σήμερα 14 Ιουλίου του 1789, παιδιά. Σαν σήμερα πέφτει η Βαστήλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης.
1: Το 1795 η Μασαλιώτιδα υιοθετείται και επισήμως ως εθνικός ύμνος της Γαλλίας.
0: 1918 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ingram Bergman, ο Σουηδός σκηνοθέτης.
1: Το 1965 το Mariner 4 περνά από τον Άρη και λαμβάνει τις πρώτες κοντινές φωτογραφίες ενός άλλου πλανήτη.
0: 1989 σαν σήμερα ο Alice Cooper κυκλοφορεί το single Poison που θα φτάσει μέχρι την 7η θέση του Billboard και τη 2η θέση στα βρετανικά charts.
1: Το 1992 δολοφονική απόπειρα σε βάρος του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Παλαιό Κρασά πραγματοποιείται από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο περαστικός από το σημείο Φάνος Αξατλιάν σε ηλικία 22 ετών και να τραυματιστούν άλλοι 5 πολίτες.
0: 2000 σαν σήμερα μια ισχυρή ηλιακή έκρηξη προκαλεί μια γεωμαγνητική καταιγίδα στη Γη.
1: Το 2002 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Ζακ Σιράκ γλιτώνει από απόπειρο δολοφονίας κατά τη διάρκεια των εορτασμών της ημέρας της Βαστήλης.
0: 2006 σαν σήμερα σκάνδαλο με στημένα παιχνίδια αποκαλύπτεται στην Ιταλία μεταξύ άλλων ποινών η Γιουβέντους θα υποβιβαστεί, παιδιά. Mm-hmm. Γιουβέντους, ενώ οι άλλες εμπλεκόμενες ομάδες είναι η Μίλαν, η Λάτσιο, η Φιωρεντίνα και η Ρετζίνα. Μια καλά τα πάνε.
1: Πολύ μεγάλο σκάνδαλο.
0: Καλά τα πάνε.
1: Ναι, πολύ καλά. 2016 τρομοκρατική επίθεση διαδραματίζεται στη Νίκαια της Γαλλίας. Οδηγός φορτηγού κατευθύνεται και παρασύρει πλήθος πολιτών που γιορτάζουν την ημέρα της Βαστήλης, εθνική γιορτή των Γάλλων.
0: Πόσα πράγματα γιατί αυτή την ημέρα. Σε λίγο. Ναι, πα πα δεν λέω περισσότερα. Λοιπόν, να σα πω ότι σήμερα γιορτάζει ο Νικόδημος, γιορτάζει ο Ακύλας, είναι του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, είναι και του Αγίου Ακύλα του Αποστόλου.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Ακύλας γιορτάζει.
1: Ναι.
0: Ο Ακύλας γιορτάζει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φερτό. Εντάξει. Να σας πω ότι είναι η μέρα της Βαστήλης, είναι η παγκόσμια ημέρα Χιμπατζή και είναι και η ημέρα ευαισθητοποίησης για τους καρχαρίες.
1: Ωραία.
0: Με συγχωρείτε, σε αυτό δεν θα μπορέσω. Σε αυτό δεν μπορώ να κάνω κάτι για την ευαισθητοποίηση για τους καρχαρίες. Όχι τίποτα άλλο, γιατί δεν συναντήσει κανέναν μέσα στη θάλασσα.
1: Δεν το χαϊδέψει κιόλας.
0: Έλα, μωράκι μου, πω, έλα, μου.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό, καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Διάβασα κάτι το οποίο έχει να κάνει πολύ με εμάς τους 80s, 90s παιδιά, ναι. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα αυτό είναι σοβαρό και είναι και πολύ μεγάλη έρευνα που έχει γίνει, που μιλάει για τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί μεταξύ του 60 και του 80.
1: Okay.
0: Δηλαδή αυτοί που η βαθή 80s, 90s είναι, να ξέρετε όλοι αυτοί, οι οποίοι λέει, προσέξτε, σύμφωνα με τους κοινωνιολόγους λέει και τους ψυχολόγους, για να καταλάβετε. Ψιλοκαλά είμαστε, δεν ξέρω πόσο, αλλά σου λέει καλύτερα από αυτό που έρχεται για τις επόμενες γενιές. Πρόκειται, λέει, για την τελευταία, τελευταία γενιά που μεγάλωσε πριν από την εξάπλωση του διαδικτύου.
1: Ναι.
0: Και ανέπτυξε, λέει, την ικανότητα του να διαχειρίζεται τη ματέωση και την πλήξη χωρίς να καταφεύγει σε ψηφιακά μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Παιδιά, ακούστε τώρα να δείτε τώρα τι έρευνα έχει γίνει. Σύμφωνα, λέει, με ψυχολόγους, αυτή η γενιά ανέπτυξε ένα ισχυρό αίσθημα εσωτερικής ασφάλειας χάρη στην ελευθερία που είχε της εξερεύνησης.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά αυτά μεγαλώσανε με περισσότερη, λέει, αυτονομία και ατομική ευθύνη. Mm-hmm. Δεν βρισκόμασταν υπό την επίβλεψη συνεχώς των γονιών, ναι. Ούτε κατακλυζόμασταν από ειδοποιήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Και, καταλαβαίνεις τώρα, εμείς είμαστε όλοι αυτοί. Δηλαδή,
1: ναι. Το βαθύ της εξερεύνηση, η δημιουργικότητα, ναι. Η κοινωνικοποίηση.
0: Σου λέει ότι αναφέρουν οι κοινωνιολόγοι ότι η γενιά αυτή μεγάλωσε με έντονο αίσθημα του σεβασμού προς την οικογένεια και τους θεσμούς,
1: ναι.
0: Η διακριτικότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις και η διάκριση μεταξύ της ιδιωτικής και της δημόσιας ζωής αποτελούσαν, λέει, βασικά στοιχεία της κοινωνικής του συμπεριφοράς. Σε αντίθεση με τις νεότερες γενιές που εκφράζουν δημόσια τα συναισθήματά τους μέσω κοινωνικών δικτύων. Φαντάζομαι πώς έχετε δει. Πώς θα βλέπετε, που σηκώνεται ο άλλος πρωί-πρωί και λέει, να σας πω ένα πρόβλημα που έχω να βρουν.
1: Που μοιράζονται τα προβλήματά σας στο social media.
0: Και τα μέσα και τα έξω. Και έχουν μάθει να το κάνουν αυτό.
1: Ότι μόλις κλείνει η πόρτα του σπιτιού.
0: Τελειώνουν όλα.
1: Απ' έξω κανείς, τίποτα. Τα ενίκο μη ενδύμω. Δεν είναι τυχαίο.
0: Δείτε και πάντα πάρα πολύ καλό, να σου πω την αλήθεια, αλλά πα έχει μια ιδιωτικότητα, ρε
1: παιδί μου, γιατί αυτό το έχουμε τώρα για μας. Μας έχει μείνει τώρα αυτό το μη φωνάζεις όταν τσακώνεσαι. Μη φωνάζεις, μας ακούνε οι δίπλα.
0: Το σβιάσε με να φωνάξω.
1: Όχι, μας ακούσουν. Να νομίζουν ότι είμαστε εμείς η τέλεια οικογένεια.
0: Παλιά φώναζες και σου έφεσαι και διαχείριση. Ένα, σας παρακαλώ, μη φωνάζετε.
1: Ναι, εσείς το τέταρτο. Λίγο ησυχία.
0: Δεν θέλω να φωνές. Τώρα ασκούνται. Α, πάει κανένα σανσέρ να γράψει τίποτα. Του απαντάνε και από κάτω κιόλα.
1: Και ανοίγει και το Instagram και κάνει και live βιντεάκι.
0: Ναι, τώρα πριν από λίγο μπήκα στο σανσέρ και ο διαχειριστή έχει γράψει αυτό. Λοιπόν,
1: ούτε να τσακωθούμε δεν μπορούμε. Κατάλαβες. Δεν καταλαβαίνω.
0: Πάμε να το κάνουμε viral. Πάμε καρδούλα. Ταπ, ταπ και καρδούλα. Είναι τέτοια φάση τώρα. Μαζί,
1: λοιπόν.
0: Σου λέει ότι. Θεωρητικά δεν ξέρω, παιδιά, πώς το βλέπετε, αλλά γενικότερα σου λέει ότι έχουμε διατηρήσει αυτή την ιδιωτικότητα της προσωπικής μας ζωής και της δημόσιας. Mm-hmm. Και μάλιστα στελέχη, λέει, του ανθρώπινου δυναμικού επισημαίνουν ότι τα άτομα αυτής της γενιάς διακρίνονται, λέει, για την πνευματική τους ευελιξία, αλλά και την ισχυρή εργασιακή τους ηθική. Άκου να δεις τώρα τι κάνουμε.
1: Είναι ικανό να λαμβάνουν σύνθετα έργα, ενώ δεν αποθαρρύνονται, λέει, όταν προκύπτουν δυσκολίες.
0: Ναι. Παράλληλα, λέει, οι μελέτες επιβεβαιώνουν ότι είναι ανθεκτικά απέναντι στο άγχος. Γι' αυτό βγάζουμε
1: τα φάρμακα.
0: Τα πάντα, ναι. Και μπορούν, λέει, να εργαστούν σε ομάδα χωρίς να χρειάζεται συνεχή επιβράβευση.
1: Okay.
0: Άκου να δεις τώρα τι κάνουμε. Είμαστε καλά, δηλαδή.
1: Ωραίες μελέτες είναι αυτές.
0: Αυτές είναι πολύ ωραίες μελέτες.
1: Να βλέπεις πώς αλλάζουν οι κοινωνίες.
0: Και είναι και καλό να βλέπεις ότι αυτό που αισθάνεσαι εσύ που περνάς και λες, πω εγώ αυτό εκείνο είμαι έτσι. Είμαι αλλιώς με αυτό, μπορεί να είναι και καλύτερο από αυτό που έρχεται.
1: Ναι, ναι.
0: Πολλές φορές. Κατάλαβες. Άρα σου φαίνεται τεράστιο, αλλά τελικά μπορεί να είναι και πολύ καλύτερο, όχι βάσει αυτά που λέμε εμείς, αλλά βάσει αυτά που λένε οι επιστήμονες, mm-hmm. και οι ειδικοί που το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7:55 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5 και είμαστε έτοιμοι τώρα, προσέξτε, να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Καλά τώρα, εντάξει, χαλαρά στους δρόμους.
1: Πολύ ωραία.
0: Αν είστε και εσείς διακοπές και μας ακούτε έτσι νωρίς το πρωί από τις διακοπές σας, στείλτε μας ένα μηνυματάκι ή καμιά φωτογραφία έτσι να την ευχαριστηθούμε, να δούμε πώς περνάτε εσείς και πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω λοιπόν ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν Ζυγή, Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στον Κηφισό από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα. Πυκνή ροή θα συναντήσετε αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Και κατά τα άλλα τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Συγκρού, Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, η Παραλιακή, η Βουλιαγμένης είναι πάρα πολύ καλά αυτή την ώρα.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου και Βερίκοκα βρίσκουμε σήμερα από 1,99 μέχρι 4 ευρώ και 99 λεπτά το κιλό.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
10: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
9: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
9: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
13: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
12: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.

0: κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
6: Ακούς Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Εν τω μεταξύ, αυτοί που μένουν εδώ πίσω, που έχουν μείνει στην Αθήνα και βλέπουν τους άλλους που φεύγουν και διακοπές σιγά-σιγά, έχουν αρχίσει και καταραίουν. Σου λέει, άντε, φύγανε και αυτοί να γυρίσουν, να φύγουμε εμείς μετά.
1: Εντάξει, δεν έχει πολύ ακόμα. Δηλαδή, άμα παίρνει άδεια 1η Αυγούστου, σαν να λέμε, τίποτα, παιδιά, 15 μέρες δεν
0: είναι. Όμως τι γίνεται, ρε παιδί μου, για μια σατανική σύμπτωση που συμβαίνει, όταν φεύγει ο άλλος, την ώρα που φεύγει για να πάει διακοπές ο άλλος, ο συνάδελφος, εγώ, ας πούμε, στη δουλειά, και έχεις μείνει εσύ και λες, εντάξει, να φύγει ο άνθρωπος, να πάει διακοπές, το κινείς να πάω εγώ.
1: Ναι.
0: Εκείνη την ώρα που φεύγεις, κάνω όλες τις δουλειές. Και γίνεται τη μολύση. Δηλαδή λες και περίμενε.
1: Φεύγεις εσύ, που φεύγει ο άλλος.
0: Που φεύγει ο άλλος.
1: Και έρχεσαι και τα λούζες.
0: Ναι, δηλαδή είναι τρομερό. Δηλαδή λες και ρετάς τον άλλο και λες, άντε ρε Μίλτο μου, άντε να πας φιλαράκι μου, να πας διακοπές, ξέρω εγώ να το ευχαριστηθείς. Και την ώρα που φεύγει αυτός, ξαφνικά στο γραφείο σου κάνει τα πάντα.
1: Ναι.
0: Και τον παίρνεις και τηλέφωνο και λες, έλα ρε Μίλτο, καλημέρα, συγγνώμη, χίλια συγγνώμη που σε ενοχλώ στις διακοπές. Έχει συμβεί αυτό, αυτό και αυτό. Και κάθεται ο Μίλτο στην παραλία, του βλέπει στην παραλία, αυτοί σου μιλάνε με τα τηλέφωνο με τη δουλειά και λένε, ναι, κάνω αυτό και αυτό, πάρε εκείνον. Δηλαδή μου έτυχε τώρα το τριήμερο να βλέπω τέτοιου οι οποίοι μιλούσαν στη δουλειά γιατί σκάγανε το ένα πίσω από το άλλο.
1: Τι θα κάνεις, ρε παιδί μου, άμα δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Επίσης τώρα, όπως καταλαβαίνεις, επειδή όλοι θέλουμε να φύγουμε διακοπές, προσπαθούμε να κλείσουμε εκκρεμότητες, δουλειές κτλ. Οπότε τώρα προς το τέλος του μήνα αρχίζουν και γίνονται πολλά αυτά.
0: Και δεν έχεις και καμία διάθεση όμως απολύτως. Δηλαδή σε παίρνει ο άλλος και σου λέει, ξέρεις, πρέπει να κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό και λες, γιατί Θεούλη μου, γιατί δηλαδή, γιατί μου το κάνετε αυτό. Αφήστε με λιγάκι να το ευχαριστηθώ έτσι λίγο, να κάνω τη δουλίτσα μου ό,τι είναι και μετά να σηκωθώ να φύγω να πάω διακοπές. Και σου κάνει όλα.
1: Όλα μαζί.
0: Όλα, εχθές, δηλαδή.
1: Εχθές ήμουνα λοιπόν σε ένα ραντεβού, εν πάση περιπτώσει, και μου έλεγε και μια φίλη, χτύπαγε το τηλέφωνο τη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Και έλεγε λοιπόν, την άκουγα που έλεγε το τηλέφωνο, δεν έχω ραντεβού.
0: Ναι.
1: Όχι για τώρα.
0: Για του χρόνου.
1: Έχω δηλαδή κανονικά τώρα αυτές τις μέρες πρέπει να κοιμάμαι εδώ, στο χώρο μου.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: τέτοια
0: ναι.
1: κατάσταση. Είναι ναι. λίγο πριν που θέλουν όλοι να φύγουν διακοπές.
0: Ναι, παιδί μου, και θέλουν όλοι να προλάβουν να κάνουν τα πάντα.
1: Βέβαια. Και υποθέσει.
0: Ίσως είναι και οι μέρες που έχεις. Και λίγο θεωρητικά πιο χαλαρά και θες να κλείσει και τις δουλειές σου και τρέχεις για τα υπόλοιπα, εκεί γίνεται ο χαμός.
1: Η Κατερίνα, ας πούμε, τώρα που βλέπω εδώ το μήνυμά της, θα φύγει 25-8. Έχει ακόμα ένα.
0: Με 5-9.
1: Με 5-9. Έχει μέλλον. Η αλήθεια είναι αυτή. Η Κατερίνα από αυτούς που μένουν πίσω και ξέρεις, κάνουν τις δουλειές που αυτές που έχουν μείνει.
0: Έτσι, γεμάτος ο Ιούλιος, γεμάτος ο Αύγουστος για την Κατερίνα. Λοιπόν, βέβαια οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και είναι και αυτό που ξέρεις, δυσκολεύει και περισσότερο την κατάσταση. Δεν σου φτάνουν όλα τα υπόλοιπα. Έχεις και τη ζέστη.
1: Ζέστη. Γι' αυτό λοιπόν θέλουμε την άνεση στο σπίτι μας, που είναι πιο σημαντική από ποτέ. Με τα κλιματιστικά Μιντέα, με τη νούμερο 1 κατασκευάστρια εταιρεία οικιακών κλιματιστικών inverter, απολαμβάνεις ιδανικές συνθήκες δροσιάς, προηγμένη τεχνολογία και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40% χάρη στον αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης AI Eco Master, για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή ακριβώς όπως τη θέλεις.
0: Εν τω μεταξύ, να ξέρετε ότι υπάρχει και η εφαρμογή, μην το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχει
1: εφαρμογή
0: Μιντέα Smart Home, όπου μπορείς να ελέγξεις το κλιματιστικό σου από το κινητό. Δηλαδή είσαι στη δουλειά, φεύγεις, έχεις τα νεύρα σου τώρα γιατί σε έχουν πήξει όλοι.
1: Ναι.
0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, κάνει και πάρα πολύ ζέστη. Λες έτσι και πάω σπίτι τώρα και κάνει τόση ζέστη, θα μου γυρίσει το μάτι. Μπαίνεις όμως στην εφαρμογή, φτιάχνεις τη θερμοκρασία, μπαίνεις στο σπίτι και είναι έτσι όπως το θέλεις. Λες τουλάχιστον δεν θα εκραγώ από τα νεύρα που έχω.
1: Και σε περιμένει το σπίτι δροσερό. Η Μιντέα αποτελεί την ιδανική επιλογή στα οικιακά κλιματιστικά, συνδυάζοντας χαμηλή κατανάλωση, υψηλή απόδοση, τεχνολογία και design. Με 10 χρόνια εγγύηση από την εταιρεία FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.

0: καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Όπου και αν βρίσκεστε, βλέπω κάποιοι μας στέλνετε μηνύματα όντως από τις διακοπές σας, που είστε συντονισμένοι στον Love 97,5. Και τι ωραίο να σηκώνεσαι χαλαρός πλέον, εκεί που όλο το χρόνο σηκώνεσαι, μπαίνεις στο αυτοκίνητο και τρέχεις μέσα στο άγχος και στο χαμό που γίνεται. Και μας ακούς
1: για
0: να προλάβεις. Και μας ακούς, και διαφορετικά να σηκώνεσαι το πρωί και να πίνεις ένα ωραίο καφεδάκι σε ένα ωραίο μπαλκόνι. Και να ακούς Love 97,5.
1: Καταλάβεις.
0: Αυτά είναι τα ωραία.
1: Έτσι είναι η απόλυτη απόλυτη.
0: Μακάρι να είμαστε έτσι όλο το χρόνο δηλαδή. Και να είμαστε κι εμείς από κανένα μέρος αντίστοιχο,
1: ναι.
0: Και να κάνουμε κι εμείς εκπομπή από εκεί. Αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Εσείς να μας λέτε που είσαστε το χειμώνα και εμείς σας λέμε που είμαστε, από πού κάνουμε εκπομπή κάθε μέρα.
1: Ωραία
0: φάση. Ωραία. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ωραίος
0: στόχος.
1: Το έκανα λίγο εικόνα, έφυγα λίγο τώρα. Λίγο μακριά.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε στο σημερινό Gling Gling που έρχεται αμέσως τώρα. Να ξέρετε ότι είναι και σαν έρευνα για να δούμε ποιοι βρίσκονται εδώ και ποιοι ακούνε και ποιοι δεν ακούνε. Και ποιοι κοιμούνται και ποιοι έχουν φύγει διακοπές και μας έχουν χαιρετήσει. Λοιπόν, πάμε στο σημερινό Gling Gling Gling Gling. Σήμερα θα σας βάλω κάτι εύκολο,
1: ναι,
0: για να στείλετε περισσότερες φωτογραφίες. Εντάξει, γιατί ξέρω ότι σιγά σιγά σπάει η ομάδα.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή, λίγοι
1: λογικό.
0: Φεύγουν από εδώ, λίγοι φεύγουν από
1: και
0: εκεί.
1: Και καλό είναι αυτό. Να αρχίζουμε να φεύγουμε. Δηλαδή, να καταλαβαίνουμε ότι αδειάζει σιγά σιγά η πόλη.
0: Και εμείς είμαστε στην αντίστροφη μέτρηση. Είμαστε και εμείς τώρα, κακά τα ψέματα. Νομίζω ότι το μυαλό ήδη έχει φύγει στις καλοκαιρινές διακοπές. Λοιπόν, το σημερινό Gling Gling έχει θέμα το καφεδάκι μας. Εντάξει, το λέω για να μπορέσετε όλοι αυτή την ώρα ή αυτό που πίνετε, ρε παιδί μου, εν πάση περιπτώσει, για να έχετε όλοι να στείλετε φωτογραφία. Για να δω. Πόσοι είναι εδώ, αυτό είναι και έρευνα. Να δω πόσοι βρίσκεστε εδώ. Σας παρακαλώ πολύ. Παίρνετε κινητό, βγάζετε μία φωτογραφία, το καφεδάκι σας.
1: Παίρνουμε παρουσίες.
0: Παίρνουμε παρουσίες, ναι. Θα είναι παρουσία, ρε παιδί μου, αυτό. Δηλαδή θα βγάλεις τη φωτογραφία και θα τη στείλεις και θα είναι σαν να λες: γεια σας, είμαι η Μαρία και είμαι εδώ.
1: Κι όμως είμαι ακόμα εδώ.
0: Και αυτό το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Λιωμένο παγωτό. Κατάλαβες. Λοιπόν, 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11, το σημερινό κολλάζ έχει θέμα καφέ. Παίρνεις κινητό, στέλνεις μήνυμα, στέλνεις τη φωτογραφία σου. Η Madame Collagerie είναι εδώ έτοιμη. Η οποία έχω δει και πάρα πολλά σχόλια, να ξέρεις.
1: Τι σχόλια?
0: Για το πόσο καλός ήμουν εγώ την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ήσουν ο καλύτερος. Νομίζω ότι την επόμενη σεζόν θα το αναλάβεις εσύ που το κάνεις τόσο καλά.
0: Να, αυτά δεν μπορώ,
1: κατάλαβες.
0: Άμα τα λες, πες κάτω κιόλας. Είσαι καλός, το δεχόμαστε.
1: Βέβαια.
0: Όχι, δεν ήμουν τόσο καλός. Η αλήθεια είναι ότι διαχρονικά είσαι πιο δυνατή αξία.
1: Μάλιστα.
0: Μεγαλύτερη αξία. 6-9-4-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. Στέλνετε τις δικές σας φωτογραφίες. Σήμερα το θέμα μας είναι ο καφές, αλλά δεν είναι το θέμα το να βγάλεις τη φωτογραφία. Είναι το θέμα ότι δηλώνεις παρουσία με τη φωτογραφία σου. 6-9-4-711-11.

0: Συγγνώμη, η Χριστίνα δεν είχε καφέ.
1: Χριστίνα θεότητα.
0: Χριστινάκι πάρα πολύ ωραίο. Η Χριστίνα δεν είχε καφέ και έκανε το χέρι ότι πιάνει τον καφέ. Και έστειλε σου λέει να στείλω. Να στείλω φωτογραφία τουλάχιστον αφού δεν πίνω καφέ. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8:30. Έλα, δώσε μια θερμοκρασία, σε παρακαλώ πολύ.
1: 26 βαθμούς έχει.
0: 26 βαθμούς έχει. Φύγαμε για τα ανέκδοτα της ημέρας.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Να σας θυμίσω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται και σας αρέσει έτσι πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε. Ξέρω, αυτό το διάστημα είσαστε χαλαρά, είσαστε διακοπές. Αλλά ακόμη και εκεί, όταν βρίσκεται κάτι που είναι ωραίο, θα λέτε α, να το στείλω στο Ψεματίκα.
1: Στην επίσημη σελίδα του, Δημήτρη Ψεματίκα με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Για να κάνουμε δουλίτσα, γιατί έχουμε καμιά δεκαριά μέρες. Α, 10 μέρες έχουμε ακριβώς.
1: Την άλλη Παρασκευή.
0: 24 δεν είναι την άλλη Παρασκευή.
1: Την άλλη Παρασκευή. 9 μέρες ακόμα.
0: Ποιος
1: μετράει όμως.
0: Έλατε.
1: Σιγά.
0: Κανένας. Σιγά.
1: Άλλες 9 μέρες. 8,5.
0: Και 13 ώρες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, λέει. Διπλασιάστηκαν οι καταθέσεις των Ελλήνων στις τράπεζες. Και το επαληθεύω και εγώ. Αφού είχα 1,5 ευρώ και τώρα έχω 3.
1: Έτσι. Αυτό.
0: Πάντως να ξέρετε ότι όσα έχει δει ο ανεμιστήρας αυτές τις μέρες, δεν τα έχουν δει 40 γυναικολόγοι μαζί.
1: Ανάψαμε.
0: Είναι αλήθεια, είναι. Συζητάνε δύο και λέει ο ένας, λέει, και γιατί πήρατε σκάφος με την επιδότηση για τα τρακτέρ? Για να οργώνω τα πέλαγα.
1: Εννοείται.
0: Μου στέλνει άλλη μήνυμα στο Facebook, σεξ 70 ευρώ. Της λέω εγώ είμαι ok, αλλά θέλω τα 40 μπροστά. Και τα υπόλοιπα μετά τη δουλειά, με διέγραψε. Ρε φίλε, λέει, δίνουν γαλάζιες σημαίες σε παραλίες χωρίς λουκουμάδες. Αυτή την Ευρώπη ερωτευτήκαμε, ονειρευτήκαμε.
1: Και ερωτευτήκαμε.
0: Ήρθε, λέει, η άλλη στο σουλατζίδικο με άσπρη μπλούζα χωρίς σουτιέν. Και ο άλλος αντί να ψήνει πίτες, ψήνει το πετέξ.
1: Λογικό.
0: Έδωσα στον παππού μου να κρατήσει το selfie stick. Και αυτός σκάλισε λίγο τις ντομάτες. Καλό το τσαπάκι μου, λέει, θα το κρατήσω, πάρε άλλο. Ωραίο τσαπάκι. Ρωτάει η άλλη τι είναι το αφρόγαλο. Αφρόγαλο, κοπελιά, είναι ένα παιδί που γεννήθηκε στην Αφρική και μεγάλωσε στη Γαλλία. Δεν με τρελάνετε εσείς.
1: Το αφρόγαλο.
0: Πάω, λέει, για περπάτημα με τη δικιά μου και κλατάρει στα 500 μέτρα. Πάμε για ψώνια μαζί και έχει αντοχές που θα ζήλευε και ο Γκέμπριελ Σελασιέ. Τυχαίο.
1: Πού το θυμηθήκανε. Ο Γκέμπριελ Σελασιέ. Αυτό ήταν με δρομές, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Και να κλείσω, λέει, αν έχεις, λέει, μια κακή μέρα, σκέψου ότι κάποιος δουλεύει στην παλιά σου δουλειά.
1: Ναι, σωστό. Ωραίο ήταν αυτό. Ή επίσης τα έχει με τον πρώην σου.
0: Α, ναι, σωστό και αυτό. Είναι καυτό μαζί. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θυμίζω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται και σας αρέσει, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Κίνηση στους δρόμους.
0: Πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 14 του μηνός. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Έχουμε κίνηση στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Και από ό,τι βλέπω, έχει τσιμπήσει λίγη κινησούλα η Κηφισία στην άνοδο. Αναδιαστήματα έχουμε μικρά ποτηλιάρισματα μέχρι το ύψος του Χαλάνδριου. Και έντονο πρόβλημα, προσέξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Στην παραλιακή, από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το Παλαιό Φάληρο, ανάποδα, με κατεύθυνση προς τη Γλυφάδα. Κατά τα άλλα, έχουμε λίγη πυκνή ροή αυτή την ώρα σε Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας.
3: Ο καιρός.
1: Στην Αθήνα περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου και λεμόνια. Βρίσκουμε σήμερα από 1,79 μέχρι 2 ευρώ και 99 λεπτά το κιλό.
3: 30 χρόνια Love 97,5.
4: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας, από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5. Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Πάλι χωρίς το Fendona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
8: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fendona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fendona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: σας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Περιστέρι.

0: αυτό το κιλό. Επιλεγμένα αλαντικά Νίκας σε χρυσές τιμές. Χάινεκεν 4x500ml μόνο 5,31 και Μάμος μόνο 4,92. Γαλαξίας.
1: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
2: EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα. Προσφορά κάθε Τρίτη η αμόλυβη 98 οκτανίων μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
4: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
5: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
4: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Love 97.5.

0: Όταν θα κάνετε πολλές ώρες ορθοστασία, είτε είναι από τη δουλειά σας, είτε για κάποιον άλλο λόγο, ρε παιδί μου, να μην παραπονιέστε καθόλου.
1: Ναι,
0: να ξέρετε.
1: Γιατί. Ναι, πονάνε τα πόδια μας, τι εννοείς.
0: Πονάνε τα πόδια
1: σου. Να μην πω ότι πονάνε τα πόδια μου.
0: Πόσες ώρες ορθοστασία. Σε πόσες ώρες ορθοστασία σε πονάνε τα πόδια.
1: Σκέφτομαι τώρα μια συναυλία που θα πάζε, παιδί μου.
0: Τρεις ώρες.
1: Ένα τρίωρο, τετράωρο.
0: Και πονάνε τα πόδια σου. Σε τανάνε τα ποδάρια σου. Και λες, πω Παναγία μου, δεν μπορώ τα ποδάρια μου πονάνε.
1: Να είστε τη 90 όταν κλείνετε συναυλία να κλείνετε στου καθήμενου.
0: Ναι, να πηγαίνετε σε καθιστή, καθιστή.
1: Δύσκολα.
0: Να μην γκρινιάζετε όμως, γιατί βλέπω, παιδιά, ότι υπάρχει ένας Ινδός ασκητής μοναχός, ο οποίος μιλάμε τώρα για, πάει για ρεκόρ Γκίνες, πόσο καιρό στέκεται όρθιος, γιατί έχει κάνει ένα τάμα.
1: Έχει κάνει
0: ένα τάμα, ρε παιδί μου.
1: Όρθιος.
0: Να είναι όρθιος, ναι, για ένα χρονικό διάστημα.
1: Ναι.
0: Πόσο καιρό πιστεύετε ότι είναι όρθιος? Όρθιος.
1: Δεν έχει κάτσει ούτε ένα.
0: Τίποτα. Είναι όρθιος, πόσο καιρό μπορεί να κάτσει ένας άνθρωπος όρθιος?
1: Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου.
0: Με πόσο?
1: Δύο μήνες.
0: Ναι. Βάλε.
1: Να βάλω.
0: Ναι.
1: Τέσσερις μήνες.
0: Βάλε.
1: Πολύ.
0: Ναι, βάλε παραπάνω. Βάλε. Κάνε
1: ένα χρόνο.
0: Βάλε.
1: Πάνω από χρόνο. Περίμενε, τι εννοείς, όρθιος.
0: Παιδί μου, αυτός έχει κάνει ένα τάμα.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει ένα τάμα.
1: Ναι.
0: Και έχει πει ότι εγώ για αυτό το τάμα θα κάτσω 12 χρόνια όρθος. Θα κάτσω όρθο.
1: 12 χρόνια θα καθίσει όρθιος και τώρα πώς έχει κάτσει?
0: Είναι στα 5 χρόνια, παιδιά.
1: Έλα τώρα.
0: Παιδιά, είναι 5 χρόνια όρθιος. Δηλαδή αυτός δεν θα γυρίσει σπίτι.
1: Τα κάνει όλα όρθιος.
0: Όρθιος.
1: Και κοιμάται δηλαδή.
0: Παιδί μου, τίποτα, δεν έχει καθίσει. Είναι όρθιος 5 ολόκληρα χρόνια.
1: Δεν πρόκειται να ξανακαθίσει αυτός ο άνθρωπος.
0: Δεν καθίσει,
1: δεν
0: θέλει να σου πω τι έχει περάσει ο άνθρωπος. Κάθεται και. Τι να λυγίσουν παγόνατα. Εδώ πέρα σου λέω πέντε
1: χρόνια.
0: Μαύρα έχουν γίνει, λέει, τα πόδια του ανθρώπου. 5 χρόνια όρθιος. Μην ξανακούσω κανέναν που πει είμαι, παιδιά, σήμερα είμαι 10 ώρες όρθιος. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή.
1: Θα του λέμε ο Ινδός ασκητής 5 χρόνια.
0: 5 χρόνια, παιδιά. 5 χρόνια. Σκεφτείτε ότι περνάνε άνθρωποι, γιατροί, ειδικοί, ξέρω εγώ, και του βάζουν ειδικές αλυφές στα πόδια για να μπορείς να αντέξεις όρθιο. 5 ολόκληρα χρόνια και πάει για τα 12. 12 χρόνια, όρθιο.
1: Δεν θα αντέξει, ρε παιδιά, τώρα 12 χρόνια.
0: Πόσο θα κάτσει μετά για να ξεκουραστεί αυτός?
1: Δεν θα, εντάξει τώρα. Θα πρέπει, καταρχάς, δεν θα λυγίζει πλέον το σώμα του.
0: Παιδί μου, εγώ σου λέω ότι το φτάνει. Το φτάνει. Δηλαδή είναι καλά. Ο άνθρωπος και φτάνει 12 χρόνια
1: όρθιο.
0: Στο κρεβάτι και δεν θα πω για όρθια. Θα είναι προς τα πάνω τα πόδια.
1: Δεν θα ξαπλώνει, παιδί. Δεν σαν είδα θα πηγαίνει ο άνθρωπος.
0: Πω, παιδί, απίστευτο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι του έχουν βάλει ένα στήριγμα από πάνω και ακουμπάει τα χέρια του. Αλλά τα πόδια του είναι στο πάτωμα όρθια.
1: Απαπα, ούτε να το δω.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνεις. Μην το βλέπεις καλύτερα. Δηλαδή,
1: και μια φωτογραφία.
0: 5 ολόκληρα χρόνια. Είναι 12ετής, λέει, ο όρκος που έχει κάνει. Και είναι αυτή τη στιγμή στα 5 χρόνια. Στέκεται συνεχώς εδώ και 5 χρόνια, έχοντας δώσει τον όρκο πως θα καθίσει, να μην καθίσει ή να μην ξαπλώσει συνολικά 12 ολόκληρα χρόνια. Όρθιος, παιδιά. Ορθοστασία.
1: Ανήκει σε μία αίρεση ο κύριος αυτός, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Που λέγεται Χαρεσουάρη.
0: Είστε
1: ή όρθιοι μπάμπα.
0: Όρθιοι, μπαμπά! Όρθιοι!
1: Όρθιοι. Τα μέλη της δίνουν όρκους να παραμένουν όρθιοι ως μια μορφή μετάνοιας. Λέει που σκοπό έχει να εξηγιάνει την ψυχή τους και να τους φέρει πιο κοντά στη θεότητα Σίβα.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει τώρα. Η Σίβα, δηλαδή, μεγάλη χάρη της.
1: Σε βρίσκει, το ξέρω.
0: Είναι ξαδέρφη της Σίβας. Εντάξει. Αλλά, παιδιά, ο άνθρωπος, δηλαδή, 5 ολόκληρα χρόνια όρθιος. Δηλαδή, πραγματικά σκεφτείτε το, που κάθεσε μία μέρα όρθιος και λες, πάει, τα ποδάρια μου έχουν σπάσει.
1: Δεν νιώθω μέση, δεν νιώθω πλάτη, δεν νιώθω εδώ, δεν νιώθω εκεί.
0: Για να μην σας πω ότι, ξέρω εγώ, μπαίνεις στο μετρό και λες μετά μόλις γίνεις, λες, πω, ρε παιδί μου, 25 λεπτά όρθιος είμαι.
1: Ναι.
0: Και παθαίνεις πλάκι, βγαίνεις και κάθεσαι λιγάκι για να συνέλθεις από την ορθοστασία.
1: Και στο μετρό μέσα ποιος θα σηκωθεί να πας να καθίσεις λίγο, γιατί ναι. Πόνεσαι μέση σου πια. 12 χρόνια θα μείνει όρθιος.
0: 12 χρόνια, παιδιά. Και ήδη στα 5 χρόνια. 5 χρόνια υπολογίστε το, επί 365 μέρες χρονιά, επί 24 ώρες η ημέρα. Δείτε πόσες ώρες είναι.
1: Ο άνθρωπος ήδη αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Δηλαδή, μια φωτογραφία που είδαμε τα πόδια του είναι σε πολύ κατάσταση. Οπότε...
0: Εκεί όμως όρθιος, ναι. Δηλαδή όρθιος, παιδιά. Μιλάμε 5 χρόνια όρθιος, δηλαδή ούτε να το πω δεν μπορώ. Δηλαδή το σκέφτομαι 5 χρόνια όρθιος που πηγαίνεις και κάνεις καμιά δουλειά και μετά λες πω.
1: Οριακά στην εφορία.
0: Ναι. Διαλύθηκε η μέση.
1: Τόσο περίμενες. Πριν γίνει το gov το
0: gr,
1: οριακά στην εφορία τόσο περίμενε.
0: Χρονάκι το έκανες. 5 χρόνια δεν το έκανες. Εντάξει, δεν το συζητώ. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 47 πρώτα λεπτά. Πάμε να παίξουμε τι σου θυμίζει, που τι κάνουμε. Γυρίζουμε στα 80s και στα 90s. Ακούμε κάτι το οποίο έπεσε εκείνη την εποχή. Και εσείς καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα, να διεκδικήσετε και να κερδίσετε πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Που μιλάμε τώρα για το απόλυτο βραβείο του ελληνικού ραδιοφώνου. Και βέβαια, κάποιο τυχερό ή κάποια τυχερή από εσάς θα κερδίσει και υπέροχο δώρο από την Pizza Fan. Είμαστε λοιπόν, έτοιμοι.
1: Είμαστε πανέτοιμοι.
0: Πάμε στο σημερινό απόσπασμα. Ναι. Σας έχω βάλει κάτι πάρα πολύ εύκολο. Θέλω να παίξετε μπαλίτσα. Εντάξει.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Πάμε. Καλή επιτυχία σε όλους.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8 και 40 στον Love 97,5.
3: Wax on, right hand. Wax off, left hand. Wax on, wax off. Don't forget to breathe. Very important.
1: Very important. Πάρα πολύ εύκολο.
0: Εντάξει, νομίζω πιο εύκολο δεν θα μπορούσα να βάλω σήμερα. Εντάξει, λέω, είναι σαν ξεκίνημα της εβδομάδας.
1: Ναι.
0: Για μας είναι σήμερα σαν Δευτέρα. Οπότε λέω, μη σας ταλαιπωρήσω. Πάρτε κινητό αμέσως τώρα και στείλτε την απάντησή σας.
1: 694-700-1111. Τα μηνύματά σας στο Viber. Γράψτε ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας. Από πού ήταν αυτό το απόσπασμα.
3: Wax on, right hand. Wax off, left hand. Wax on. Wax off. Don't forget to breathe. Very important.
0: Νομίζω ότι αυτά τα αποσπάσματα είναι καρφωμένα στο μυαλό μας.
1: Ναι,
0: δηλαδή δεν χρειάζεται. Δηλαδή με το που ξεκινάει, έλα τώρα, κατευθείαν. Πόσο χαρακτηριστικό είναι από τη συγκεκριμένη ταινία, γιατί για ταινία πρόκειται. 694-711-11. Ονοματεπώνυμο γράφετε και την απάντησή σας από πού ήταν αυτό το απόσπασμα. Και σε λιγάκι κάποιος από εσάς θα βγει στον αέρα. Θα μας πει τη σωστή απάντηση, θα κερδίσει πιστοποιητικό καλής λειτουργίας και υπέροχο δώρο από τον Love 97,5.

Τζάκι, σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Μάλιστα. Στην παρέα μας ποιον έχουμε, η Ιουάννα μου.
1: Τη
0: Γεωργία.
1: Αυτό πήγα να πω. Τη Γεωργία.
0: Τη Γεωργία. Έλα ρε Γεωργία.
1: Γεια, με συγχωρείς.
2: Καλημέρα, Ιουάννα.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω τη Γεωργία και την Ιουάννα εδώ πέρα. Τέλεια. Γεωργία. Γεωργία, μας τι κάνεις, πώς είσαι.
2: Είμαι πολύ καλά. Ναι. Στη δουλειά. Ήμουν σίγουρη ότι σήμερα θα με πάρετε τηλέφωνο.
0: Έλα τώρα.
1: Αυτό μου έλεγε προηγουμένως.
0: Γιατί πώς. Αλήθεια, λυστό. Είχες αυτό το feeling. Ε, παιδιά, τώρα να σου πω κάτι. Μερικές φορές τώρα πώς να μην πιστέψεις αυτά που το αισθάνεσαι και ξαφνικά σε παίρνει τηλέφωνο ο άλλος. Και λες θα με πάρει.
2: Γενικά τα έχω αυτά τα προαισθήματα.
0: Αλήθεια, ε.
2: Ναι, γενικά τα έχω.
0: Εντάξει, δηλαδή αυτό τώρα μερικές φορές είναι ανατριχίλα.
1: Είναι ανατριχίλα και δεν ξέρω αν είναι και καλό, δηλαδή.
0: Έλαντε.
1: Δηλαδή να το σκέφτεσαι. Και λίγο δύσκολα, θέλω να πω.
2: Μερικές φορές, ναι.
1: Είναι λίγο δύσκολο.
0: Δεν μου λες κάτι, μήπως ξέρεις και τι δώρο θα σου δώσουμε. Ξέρεις κάτι παραπάνω.
2: Όχι, δεν ξέρω.
0: Ωραία. Καταρχάς, πες μας, το απόσπασμα ήταν πάρα πολύ εύκολο. Πες μας λοιπόν από πού ήταν το σημερινό απόσπασμα.
2: Ήταν από το καράτε εκεί, από το ένα.
1: Ναι, από το ένα.
0: Βαξόν, βαξόφ.
2: Βέβαια, με αυτά μεγαλώσαμε. Άκουσα και αυτά που είπες για τα παιδιά που έχουν και μισή ανάμεσα στο 60 και στο 80, εγώ είμαι στο 70.
1: Ναι.
2: Και όντως. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτά
0: παιδιά,
2: που
0: είπατε. Παιδιά, τώρα αυτή είναι μεγάλη έρευνα. Μου κάνει δηλαδή πραγματικά και εγώ το πρωί, επειδή την είδα, λέω κάτσε να διαβάσω και πραγματικά λέω κοίταξε να δεις. Είχε πάρα πολλά σημεία γιατί ήταν πολύ μεγάλη έρευνα, λέγε για πάρα πολλά πράγματα και λέω ότι όντως εμείς, χωρίς να το έχουμε μπορεί να μην το θυμόμαστε, να μην το έχουμε στο μυαλό μας, αλλά όντως έχουμε μεγαλώσει έτσι και έχουμε μεγαλώσει πολύ πιο ανέμελα και πολύ, όχι με τους γονείς από πάνω. Τώρα, σαν γονείς, εμείς οι ίδιοι είμαστε πάνω τα παιδιά πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν οι δικοί μας. Εντάξει.
2: Εγώ βασικά, παιδιά, έχω μεγαλώσει σε χωριό, πολύ μικρό χωριό, πολύ ελευθερία.
0: Καλά
2: ήταν
0: τώρα.
2: Πολύ, πολύ αυτόνομα παιδιά, δηλαδή δεν είχαμε τους γονείς μας σχεδόν καθόλου από πάνω.
0: Παιδί μου, γυρνούσαμε μόνοι μας όλοι.
2: Προσοχής, από θέμα μου ότι έτσι ζούσαμε τότε.
0: Ναι. Και ήταν και φυσιολογικό τότε, δεν το συζητώ. Τώρα βλέπεις πως έχουν αλλάξει.
1: Να ανακαλύψουμε μόνοι μας πράγματα.
0: Και δεν ξέρω και τελικά πόσο καλό κάνει αυτό. Δηλαδή θα το δούμε στην επόμενη 20ετία. Αν έχουμε κάνει καλά ή όχι. Έτσι, υπερπροστασία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχεις κερδίσει και υπέροχο δώρο από την Pizza Fan που σου στέλνουμε στο χώρο που είσαι, δεν ξέρω αν θέλεις τη δουλειά στο σπίτι, θα μας στείλεις τη διεύθυνσή σου και θα σου στείλουμε εμείς για να κάνεις έτσι ένα ωραίο απόγευμα, ένα ωραίο βράδυ, ένα ωραίο Σαββατόβραδο, Κυριακή, μεσημέρι, δεν ξέρω πότε θα επιλέξεις. Λίγο πριν φύγεις για τις διακοπές, που πότε φεύγεις για τις διακοπές?
2: Εγώ θα φύγω 1η Αυγούστου.
0: Ωραία, 1η Αυγούστου. Μια καλά είσαι. Έλα, κουράγιο. Υπομονή, υπομονή, έρχεται η μέρα. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ, παιδιά, σας ευχαριστώ. Θα σας στείλω τη διεύθυνση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είστε καλά, να μας διασκεδάζεται.
0: Να είσαι καλά, Γεωργία μας. Καλή σου μέρα. Καλημέρα.
2: Πολλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτή λοιπόν ήταν η Γεωργία και εσύ, Γεωργία.
1: Γεωργία. Είπε εσύ, Ιουάννα, εδώ πέρα γι' αυτό πήγα συνέχεια. Γεωργία.
0: Αν θέλετε κι εσείς να παίξετε μαζί μας το τι σου θυμίζει, παίζουμε καθημερινά στις 8:40 εδώ στον Love Ring 7,5. Και τώρα φύγαμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
3: Κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Φεύγει σιγά σιγά ο κόσμος, φαίνεται.
1: Μπράβο,
0: νομίζω
1: μπράβο.
0: Ότι το έχετε καταλάβει όλοι και στις γειτονιές σας και το ότι βρίσκεις λίγο πιο εύκολο να παρκάρεις και ότι κάποιες ώρες της ημέρας κυκλοφορείς και λίγο μόνος σου. Είναι πολύ ήσυχα τα πράγματα. Λοιπόν, να σας πω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν ζυγοί, Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Κίνηση αυτή την ώρα στο Κηφισό από το Εγάλιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή αυτή την ώρα στην Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλής Σοφίας. Και από ό,τι βλέπω θα δυσκολευτείτε λιγάκι στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου.
3: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου και πεπόνια βρίσκουμε σήμερα από 1,20 μέχρι 2,49 ευρώ το κιλό.
3: Η ώρα είναι 9. Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
9: Αυτό το καλοκαίρι ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
10: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
11: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας

0: αδυνάτισμα. Για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Burger. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
3: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμέκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμέκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
4: Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Παιδιά, τα αντιλιακά, ναι. Θα το πω εγώ για την μπάτσα πάλι. Δηλαδή αντιλιακό. Σας το λέω γιατί ετοιμάζεστε να πάτε διακοπές. Και πάμε όλοι σαν πούδρα, βγαίνουμε έξω στις παραλίες. Και πάμε και ειδικά εμείς οι άντρες είμαστε λίγο, έλα μωρέ, εντάξει.
1: Σιγά μην πάρω αντιλιακό.
0: Σιγά τώρα
1: αντιλιακό.
0: Εμένα δεν με καίει ο ήλιος με τίποτα. Εγώ ναι. Είμαι μια χαρά, δεν καταλαβαίνω τίποτα.
1: Αντιλιακό είχες πάρει μαζί σου?
0: Δεν είχα πάρει. Μάλιστα. Δεν είχα
1: αυτό
0: πάρει
1: δεν χρειάζεται.
0: Αλλά είχαμε μαζί στην παρέα.
1: Εντάξει, στην παρέα, ρε παιδί μου, για σένα
0: ναι.
1: Λέω. Είχες πάρει τα πράγματά σου σε αντιλιακό?
0: Δεν είχα πάρει αντιλιακό.
1: Φοράς γενικά αντιλιακό?
0: Που έχω, πρόσεξε, έχω αγοράσει, έχω.
1: Αλλά?
0: Αντιλιακό, δεν το πήρα, γιατί δεν ήταν
1: στις προτεραιότητες. Δεν χωρούσε στην παλίτσα.
0: Ναι, τα βασικά τα παραγέγη κάλτσες ήταν το βασικό, κατάλαβες, και το μαγιό. Εκεί ήταν η όλη ιστορία. Αλλά παιδιά, πραγματικά αντιλιακό. Γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Και πας στην παραλία, και ενώ παλιότερα μπορεί να πήγαινες και να σου να. Όντως να ίσχυε αυτό. Έλεγε, παιδί μου, εντάξει, εγώ κάθομαι στο νήσιο, μπαίνω, βγαίνω και είμαι μια χαρά. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ακόμη και στο νήσιο. Δηλαδή, φίλος, είδα ότι χωρίς να έχει βγει καθόλου στον ήλιο, γύρισε κατακόκκινος.
1: Όταν μιλάμε καμένος,
0: μιλάμε κανονικότατα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, παιδιά. Ο ήλιος δεν είναι να παίζεις πλέον. Και επίσης πρέπει να χρησιμοποιήσεις σωστά το αντιλιακό. Το λέω τώρα γιατί την πάτησα και τρεις μέρες έτρεχα στα φαρμακευτικά. Δηλαδή, τρεις μέρες έβαζα φαρμακευτική κρέμα μετά για να συνέλθω. Δεν γίνεται να πηγαίνεις δηλαδή να κάνεις μπάνιο και να είσαι τρεις μέρες να βαράς αλυφές άλλες. Δηλαδή, είπαμε να πάμε για μπάνιο να είμαστε καλά. Ενώ το φιλαράκι το άλλο, ο οποίος ήταν τύπος και υπογραμμός, GG, κορμάρα. Μαύρισμα, ωραίο και τέτοια.
1: Κατάλαβα.
0: Και εμείς οι άλλοι δύο.
1: Όπως περιγράφεις, κατάλαβα ποιος ήταν ο συνεπής.
0: Έτσι. Λοιπόν, αντιλιακό. Θέλει πάρα πολύ προσοχή να χρησιμοποιείτε καταρχάς τα σωστά αντιλιακά. Ξέρω ότι αυτό που θα σας πω το διάβασα κι εγώ, δεν το είχα στο μυαλό μου. Ότι ίσως φανεί υπερβολικό, αλλά έτσι είναι, παιδιά. Ένα αντιλιακό σώματος διαρκεί για ενήλικα 8 με 10 μέρες.
1: Η ποσότητα που πρέπει να βάλουμε, δηλαδή. Γιατί δεν είναι ότι βάζεις μια σταγόνα και είσαι μια χαρά. Όχι. Πρέπει να βάλεις επαρκή ποσότητα που σημαίνει ότι το αντιλιακό εξαντλείται σε 10 μέρες.
0: Έτσι. 8 με 10 μέρες λέει για έναν ενήλικα.
1: Του προσώπου, κορίτσια μου αγαπημένα, των 50 ml κανονικά διαρκεί 6 μέρες. Η ποσότητα πρέπει να βάλουμε είναι περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού στο πρόσωπό μας.
0: Και επίσης πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ αυτό που ανοίγετε μία τσάντα που την είχατε πρόπερση, είναι μια που είχε μέσα τις πετσέτες που πηγαίνατε σε κάποια παραλία και την είχατε βάλει στο αυτοκίνητο και μετά την πήρατε από το αυτοκίνητο και την αφήσατε κάπου σε μια γωνιά. Που την ψάχνεις τώρα για να πάρεις τις πετσέτες και βλέπεις ένα αντιλιακό.
1: Έχω από πέρυσι.
0: Να το αντιλιακό. Τι γράφει πάνω? 1998 expired. Μια χαρά είναι.
1: Κλειστό είναι.
0: Ναι, μια χαρά είναι. 1998. Τι είναι το 1998?
1: Προχθές.
0: 30 χρόνια δεν είναι συμπληρωμένα. Εντάξει, και παίρνει το αντιλιακό.
1: Δεν χρησιμοποιείτε, γιατί να το πετάξω?
0: Επειδή μου είναι κλειστό. Όταν είναι κλειστό. Ρωτάς εσύ τώρα τον άντρο. Όταν είναι κλειστό το αντιλιακό, Μίλτο μου.
1: Χαλάει.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Σιγά καλέ.
0: Και κάνει τώρα και κρυβά. Πάνε αυτό που το έχουμε πάρει τότε σε δραχμές.
1: Λοιπόν. Όχι.
0: Παιδιά,
1: δεν κάνει. Χρησιμοποιούμε ούτε το περσινό μας αντιλιακό.
0: Ναι. Γιατί σου λέει, όταν περάσει ο χρόνος και έχει λήξει το αντιλιακό, τζάμπα το βάζεις. Από όλα αυτά τα οποία προστατεύει, δεν υπάρχουν. Και επίσης, αυτό που λέμε αντιλιακά, παίρνει αντιλιακά, ο καθένας παίρνει ένα αντιλιακό και ό,τι να είναι. Να ξέρετε ότι λέει κανονικά, πρέπει να χρησιμοποιείς ακριβώς. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι αντιλιακών και σου λέει πρέπει να χρησιμοποιείς αυτό που είναι για το δικό σου δέρμα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή,
1: υπάρχουν άλλα δέρματα που είναι πιο ανοιχτό χρώμα, υπάρχουν άλλα που είναι πιο σταρένια. Χρησιμοποιούμε διαφορετικό αντιλιακό.
0: Θέλει διαφορετική αντιμετώπιση το ένα και διαφορετική αντιμετώπιση το άλλο. Δηλαδή τώρα, αν είσαι μαυρούλης, έβλεπες και εμένα που πάλι κάηκα, μπας περιπτώσει. Λοιπόν, σου λέει ότι έχεις άλλο αντιλιακό. Για κάποιον που έχει πολύ άσπρο δέρμα και παθαίνει κοκκινίζει. Βασίλη, κοκκινίζει έτσι.
1: Εγώ μόνο κοκκινίζω. Το θέμα, λένε οι γιατροί, κάποια στιγμή που είχα συζητήσει, δεν είναι το κοκκίνισμα, είναι το κάψιμο. Αυτό δεν θέλουμε.
0: Για το κάψιμο που κάθεσε στο φεντόνι.
1: Το κάψιμο δεν θέλουμε.
0: Που κάθεσε...
1: Το κοκκίνισμα στο δέρμα είναι οκ. Okay, και ο ήλιος είναι οκ. Okay. Δεν θέλουμε το κάψιμο.
0: Ναι. Αυτό που ξαπλώνεις όμως καμένος μετά το βράδυ στο φεντόνι και ακουμπάνε όλα πάνω σκέψη. Και κοιμάσαι με το μαξιλάρι μπρούμητα και το παίρνει αγκαλιά για να μην ακουμπάει ούτε το στήθος που έχει καεί ούτε η πλάτη. Τέτοιο εφιάλτη πέρασε.
1: Αυτό λοιπόν δεν το χρειαζόμαστε. Όχι, δεν το χρειαζόμαστε. Είναι. Λένε, είναι αυτό που δεν πρέπει να πάθουμε.
0: Που πρέπει να αποφύγουμε.
1: Ναι,
0: που πρέπει να αποφύγουμε.
1: Με απλά λόγια.
0: Με απλά λόγια πρέπει να αποφύγουμε.
1: Είναι αυτό που δεν θέλουμε. Πρέπει να αποφύγουμε.
0: Αυτό που δεν είναι. Που πώς το λένε αυτό. Αυτό το. Αυτό. Να το αποφύγουμε, ρε παιδί μου.
1: Αυτό που πρέπει να αποφύγουμε.
0: Λοιπόν, αντιλιακό θέλει μισή ώρα τουλάχιστον πριν να πάτε στην παραλία. Όχι, πάω στην παραλία, βάζω αντιλιακό και μπαίνω στη θάλασσα. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Μισή ωρίτσα.
0: Για να το απορροφήσει λιγάκι και να κάνει δουλίτσα.
1: Επίσης, κάθε φορά που μπαίνουμε στη θάλασσα και βγαίνουμε μόλις λίγο στεγνώσουμε, ξαναβάζουμε αντιλιακό. Ή αν δεν έχουμε μπει στη θάλασσα, κάθε δύο ώρες το ανανεώνουμε. Ναι. Απαραίτητα.
0: Δεν υπάρχει αυτό που λέει, έλα μωρέ, έχω βάλει αντιλιακό όταν ήρθαμε. Ναι. Δεν χρειάζεται ξαναβάλω. Τι είμαστε, 8 ώρες στη θάλασσα, πρέπει να ξαναβάλω.
1: Έβαλα το πρωί που ήρθα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ακόμα και αυτά που είναι ανθεκτικά, λέει, στο νερό, χρειάζονται τακτική ανανέωση.
0: Ναι. Mm. Και θέλει, παιδιά, πολύ προσοχή. Γιατί πραγματικά τώρα, άσχετα με την πλάκα, καταλαβαίνω ότι και πάρα πολλοί άντρες σου λέει, έλα μωρέ, εντάξει, δεν έγινε τίποτα, δεν είμαστε τόσο. Οι γυναίκες το έχετε καλύτερα με τα αντιλιακά. Και οι μαμάδες είναι αυτές που φωνάζουν συνέχεια, έλα να σου βάλω αντιλιακό, να σου βάλω αντιλιακό.
1: Και δεν θέλει το παιδί με τίποτα.
0: Και δεν θέλει το παιδί με τίποτα. Ναι. Αλλά θέλει πραγματικά πάρα πολύ προσοχή. Και μόνο όταν την πατήσεις λες, α, έπρεπε να το είχα κάνει έτσι.
1: Και θέλει και προσοχή, ναι, στα σημεία που ξεχνάμε.
0: Και επίσης να ξέρετε, άλλο είναι πολύ σημαντικό, αυτό που λένε κάποιοι. Α, το είναι απόγευμα, μωρέ, δεν έγινε τίποτα.
1: Όχι, όχι,
0: παιδιά,
1: όχι.
0: Ο ήλιος δεν καίει μόνο 12 με 3. Να, ναι, το ξέρετε.
1: Ναι, ναι,
0: ο ήλιος καίει όλη την ημέρα.
1: Και με συννεφιά καίει μια χαρά.
0: Έτσι.
1: Θέλει και προστασία.
0: Και στην ομπρέλα από κάτω να είσαι, πάλι μπορεί να καείς. Οπότε θέλει πάρα μα πάρα πολύ προσοχή.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Και τώρα σιγά σιγά αρχίζει και καταραίει το κορμί. Και λες, γιατί είμαι εδώ και δεν έχω πάει διακοπές. Κάντε λίγο κουράγιο όσοι είναι να κάνετε τις διακοπές σας λίγο πιο μετά τον Αύγουστο. Και καλές διακοπές αυτούς που έχουν φύγει ήδη ή που φεύγουν αυτές τις μέρες για το πρώτο μεγάλο κύμα των διακοπών. Για να έρθουν και οι επόμενοι. Και να κάνουμε διακοπές. Γιατί να σου πω κάτι, νομίζω ότι πλέον οι περισσότεροι έχουν καταρρεύσει. Δηλαδή, με όσους ζητάω και λέω, παιδιά, εντάξει τώρα.
1: Όλοι στον αυτόματο.
0: Παίρνει τηλέφωνο και λες, ξέρω εγώ τι κάνεις καλά. Υπομονή κάνω. Όλη υπομονή. Όλοι είναι στη φάση του κάνω υπομονή για να φτάσουν οι μέρες των διακοπών.
1: Λίγο έχει μείνει ακόμα. Και εμείς είμαστε εδώ ακόμα. Μέχρι την επόμενη Παρασκευή θα είμαστε, 24 του μήνα.
0: Ωραία, έχουμε άλλη μια εβδομάδα δηλαδή. Ωραία. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Σε καλό δρόμο. Με σε πλησιάζει. Κοντοζυγώνει η ώρα. Μέχρι τότε όμως θα ξέρετε ότι το τυχερό τηλέφωνο είναι εδώ. Το τυχερό τηλέφωνο σας έχουμε πει ότι είναι το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Ένα παιχνίδι το οποίο φτιάχτηκε για να δίνει την απόλυτη απόλαυση, την απόλυτη ευχαρίστηση. Που τι είναι διακοπές. Που τι είναι τριήμερα.
1: Ταξίδια.
0: Φανταστικά.
1: Ξεφεύγουμε. Αυτό είναι το θέμα μας.
0: Να πω άλλη μία φορά ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όταν κάνετε αυτά τα ταξίδια και μας στέλνετε και φωτογραφίες μετά και μας λέτε το πόσο ωραία περάσατε. Γιατί να ξέρετε ότι όλα τα ξενοδοχεία τα έχουμε ψάξει ένα και ένα. Mm-hmm. Προσπαθούμε να είναι ό,τι πιο ωραίο για να μπορέσετε να περάσετε πάρα πολύ ωραία και να απολαύσετε υπέροχες διακοπές. Έχετε πάει σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Έχετε περάσει καταπληκτικά. Έχουμε πάει και στο εξωτερικό. Καλά, έχουμε κάνει πάρα πολλά ταξίδια. Έχουμε ξεπεράσει φέτος στις 30.000 ευρώ, γιατί τώρα έτσι όπως τα είδα, σχεδόν 35-36.000 ευρώ θα φτάσουμε σε ταξίδια φέτος. Και το ίδιο συμβαίνει τα τελευταία 7-8 χρόνια που τρέχει το τυχερό τηλέφωνο και φανταστείτε πόσα ταξίδια έχουμε κάνει συνολικά.
1: Και θα συνεχίσουμε, γιατί το τυχερό τηλέφωνο πραγματικά είναι ο διαγωνισμός αυτός που χρειαζόμαστε όλοι. Το παιχνίδι αυτό που θέλουμε όλοι, να κάνουμε μία παύση, ας πούμε, στην καθημερινότητα, στις υποχρεώσεις, το στρες, το άγχος, να γνωρίσουμε ένα καινούριο μέρος, να γνωρίσουμε ένα καινούριο κατάλημα, να φύγουμε, να ξεφύγουμε. Και
0: είτε είναι χειμώνας είτε είναι καλοκαίρι. Αυτά τα τριήμερα είναι τόσο αναζωογονητικά, δηλαδή που πραγματικά πηγαίνεις και λες, εντάξει, φίλε, τώρα έχω κουράγιο να συνεχίσω λίγο ακόμα και να φύγω μετά για τις διακοπές.
1: Γεμίζεις μπαταρίες. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα.
0: Που ταξιδεύουμε.
1: Ταξιδεύουμε στην Κυπαρισία.
0: Όχι, ρε. Αλήθεια λες τώρα.
1: Στην Κυπαρισία. Πολύ ωραία. Και θα μείνουμε. Λοιπόν, τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας στο Κυπαρισία Beach Hotel που βρίσκεται στην καρδιά της Μεσσηνίας, εκεί όπου το γαλάζιο του Ιωνίου σμίχει με το πράσινο της φύσης. Είναι ένας ξεχωριστός προορισμός για όσους αναζητούν αυθεντική ελληνική φιλοξενία, χαλάρωση και φυσική ομορφιά.
0: Εντάξει, παιδιά, και η Κυπαρισία είναι και πάρα πολύ ωραία. Όσοι έχετε πάει, το γνωρίζετε. Όσοι δεν έχετε πάει, θα το δείτε. Είναι το ξενοδοχείο, το Κυπαρισία Beach Hotel. Βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα από την αμμώδη παραλία της Κυπαρισίας, με μια πανοραμική θέα στο Ιόνιο. Το ξενοδοχείο προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό άνεσης και τοποθεσίας, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, κομψά δωμάτια, ζεστή ατμόσφαιρα, και αποτελεί την ιδανική επιλογή για οικογένειες, για ζευγάρια, αλλά και για επαγγελματίες ταξιδιώτες.
1: Πολύ ωραία. Επίσης, δεν είναι απλό ένας τόπος διαμονής, είναι μια εμπειρία γεμάτη ήλιο, θάλασσα, πολιτισμό και χαμόγελα. Εύκολη πρόσβαση στην πόλη της Κυπαρισίας, αξιοθέατα πάρα πολλά εκεί στην περιοχή. Βρίσκονται και οι καταράκτες της Νέδας που είναι εντυπωσιακότατοι, ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα, το δάσος της Βάλτας και πάρα πολλές άλλες εκδρομές που μπορείτε να κάνετε. Αλλιώς μένετε και στην παραλία. Μην κουνηθείτε καθόλου.
0: Στην παραλία και απολαύστε.
1: Καθίστε εκεί, βάλτε το τηλεφωνικό και καθίστε εκεί. Μην πάτε πουθενά.
0: Λοιπόν, μπείτε στο Facebook Κυπαρισία Beach Hotel για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Και για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, παίρνετε το κινητό σας αμέσως τώρα και στέλνετε μηνυματάκι. Δεν έχει καμία απολύτως χρέωση. Είναι μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Θα γράψετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Κυπαρισία. Πολύ απλό και πολύ εύκολο.
1: Πάρα πολύ απλό, πολύ εύκολο. 694-711-11 τα μηνύματά σας στο Viber. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη Κυπαρισία γράφετε.
0: Και για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή. Την Παρασκευή θα κάνουμε την κλήρωση.
1: Ναι.
0: Παρασκευή μεσημέρι. Θα πρέπει όταν σας καλέσουμε σε λιγάκι να σηκώσετε τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο.
1: Και να πείτε Love 97,5. Καλημέρα.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Λοιπόν, άντε, καλή επιτυχία και η Παρισία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία εκδρομή. Ωραία. Με πάρα πολύ ωραίες εκδρομές, να ξέρετε, τριγύρω. Θα περάσετε πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Οπότε στέλνετε τα μηνυματάκια σας και εμείς πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 14 του μηνός. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Έχουμε κίνηση αυτή την ώρα στο Κηφισό από το Εγάλαιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια και στα δύο ρεύματα. Δύσκολα θα κινηθείτε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Αναδιαστήματα μικρά μπουτιλιαρίσματα στην παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιό Φάλιρο. Και πυκνή ροή θα συναντήσετε αυτή την ώρα σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, αλλά και στην άνοδο της Κηφισίας.
2: Ok,
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Η άνεμη από βόρειες βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου και ντομάτες βρίσκουμε σήμερα από 1,70 μέχρι 3,99 λεπτά το κιλό.
2: 30 χρόνια Love 97,5.
3: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Τάπα σούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
10: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
12: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
13: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
14: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ariel XXL μόνο 9,98. Μαλακτικά τεζόρι σε χρυσές τιμές. Ava Perle 900ml μόνο 1,96. Τέζα έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
15: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.

0: Ήρθε η στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο του Loving Day 7,5 που ξεκίνησε με καινούριο ταξιδάκι. Ταξιντάρα, μάλλον. Όχι ταξιδάκι, ταξιντάρα, να ξέρετε. Γιατί αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε στην Κυπαρισία και θα μείνουμε στο Κυπαρισία Beach Hotel. Ένας προορισμός ο οποίος είναι πραγματικά ξεχωριστός, ειδικά για όσους αναζητούν την αυθεντική ελληνική φιλοξενία, τη χαλάρωση αλλά και τη φυσική ομορφιά. Και να ξέρετε ότι είναι μόλις λίγα μέτρα από την αμμώδη παραλία της Κυπαρισίας, με μια πανοραμική θέα στο Ιόνιο. Το ξενοδοχείο προσφέρει έναν μοναδικό συνδυασμό άνεσης αλλά και τοποθεσίας, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, κομψά δωμάτια, ζεστή ατμόσφαιρα και αποτελεί ιδανική επιλογή για οικογενειακές διακοπές αν θέλετε, για ζευγάρια αν θέλετε ή για επαγγελματίες ταξιδιώτες. Να ξέρετε ότι τα δωμάτια είναι άνετα και πλήρως εξοπλισμένα με θέα τη θάλασσα ή το βουνό.
1: Η Κατερίνα.
0: Και η Κατερίνα είναι στη γραμμή. Για να δούμε η Κατερίνα, θα το σηκώσω. Θα μας πει Λάβνη 97,5 καλημέρα. Έλα τώρα,
2: Κατερίνα.
0: Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Την well done για το στρώμα που είχαμε παραγγείλει.
2: Για ποιο, για το?
0: Για το στρώμα το διπλό που έχετε παραγγείλει με τα ελαττήρια της well done. Με το μαξιλάρι.
2: Έχω παραγγείλει εγώ.
0: Ναι, έχετε παραγγείλει ένα στρώμα και μας είχαν πει σήμερα να κάνουμε για να δω το. Ναι, είναι σήμερα η παράδοση και να έρθουμε. Τώρα, 10 με 12.
2: Δεν κατάλαβα τι λέτε. 11 με 12 πού, τι εννοείται, σε τι όνομα?
0: Στο όνομά σας, η κυρία Κατερίνα, δεν είστε?
2: Για στρώμα.
0: Για το στρώμα, αυτό το διπλό με τα ελαττήρια, τα ανατομικά που έχετε παραγγείλει από την Well Done Strom.
2: Δεν έχω παραγγείλει Well Done, Greco Strom έχω συνεννοηθεί εγώ.
0: Α,
2: και δεν είναι για σήμερα.
0: Για πότε είναι αυτό?
2: Για την άλλη εβδομάδα μας είχαν. Και δεν έχουμε, βασικά δεν έχουμε ενημέρωση.
0: Μήπως πήρανε επειδή δεν είχαν εκείνη και είπαν να σας το φέρουμε εμείς από τα δικά μας.
2: Δεν ξέρω, δεν έχω ξέρω κάποια ενημέρωση.
0: Εσάς είναι διπλό, είναι ένα 60 επί 2.
2: Α, μήπως είναι ο ψεματίκας από το Love Radio. Μα δουλεύει. Δεν δουλεύει ψεματίκας. Και όπως έχω παραγγείλει στρώμα.
0: Αυτό πάλι δεν υπάρχει δηλαδή. Δεν υπάρχει
2: τόσο σύμπτωση.
0: Δεν υπάρχει ρε μιλάει, δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται. Πες το και σωστά, πες το και σωστά για να σε βάλουμε στην κλήρωση.
2: Love Radio 97,5.
0: Καλημέρα.
1: Ρε Κατερίνα.
0: Ρε Κατερίνα, είναι δυνατόν να σκέφτηκα εγώ για στρώμα και να έχεις παραγγείλει ήδη στρώμα? Ρε φίλε, δεν παιδιά, δεν γίνεται.
1: Φοβερό.
0: Δεν γίνεται τώρα δηλαδή. Δηλαδή ό,τι μου ήρθε.
2: Επιμένει.
0: Δεν
2: υπάρχει.
0: Να σου πω κάτι, στο τσάκ όμως ήσουν, θα το κλείναμε.
2: Στο τσάκ θα το κλείνα να σου. Όχι, δεν το κλείνω. Δεν είμαι αγενής. Απλά θα σου έλεγα, περίμενα να μιλήσω με την εταιρεία.
0: Α, οκ. Εντάξει. Παιδιά, τώρα αυτό είναι σατανικότερο ότι παίρνω εγώ και τη λέω κάνω πλάκα για στρώμα και έχει παραγγείλει η κοπέλα στρώμα.
2: Ναι, όντως σατανικό.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει.
2: Περιμένουμε την άλλη εβδομάδα όντως μεγάλο στρώμα.
1: Μήπως δεν έχει εταιρεία. Είναι να σου στείλει η εταιρεία του Δημήτρη.
0: Είναι, άμα δεν έχουν.
2: Τώρα θα με πάρουν για το στρώμα και θα του πιστεύω.
0: Έλατε. Όχι, θα σε πάρει ο άλλο και θα πει έλαψε μαντίκα άστα αυτά τώρα, δεύτερη φορά. Πάρα πολύ ωραία. Αγαπημένη, Κυπαρισία έχεις πάει?
2: Ωραία, τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι, έχεις πάει, ρωτάω, το ξέρω, ευχαριστώ πολύ και εγώ.
2: Όχι.
0: Έχεις πάει.
2: Δεν έχεις πάει.
0: Δεν έχεις πάει.
2: Όχι.
0: Πάρα ωραία. Πολύ ωραία. Να ξέρεις ότι είναι.
2: Δεν έχω πάει εγώ.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι, ένα πάρα πολύ ωραίο τριήμερο, να ξέρεις. Και αν είσαι τυχερή την Παρασκευή, και μάλιστα έχουμε και λίγους να μπουν αυτή την εβδομάδα.
1: Γιατί
0: έχουμε χάσει μία μέρα, αλλά έχει πολλές πιθανότητες σε Κατερίνα.
1: Βέβαια.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Μακάρι, μακάρι.
0: Κατερίνα, καλή επιτυχία σου ευχόμαστε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς θα σκέφτομαι, ρε φίλε, μερικές φορές. Μου ήρθε τώρα να τη πω για στρώμα και έχει παραγγείλει στρώμα. Δηλαδή, αν έλεγα για φέτα, μπορεί να μου έλεγε ότι έχω παραγγείλει φέτα από το χωριό.
1: Δεν είναι δηλαδή, κατάσταση. Μπορεί να το δοκιμάσει.
0: Και ξανατύχει αυτό. Ξανατύχει, θυμάσαι. Ξανατύχει παλιότερα. Κάτι πάλι είχα πει και ήταν το ίδιο. Τι γίνεται. Μάντι είμαι.
1: Κληρονομικό χάρισμα.
0: Ο Μπαμπαβάγκα είμαι. Ποιο είμαι. Ο Μπαμπαβάγκα. Ο Τζαμπομάγκα είμαι. Λοιπόν, 6-9-4-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. 6-9-4-711-11. Θέλεις να ταξιδέψεις στην Κυπαρισία? Θέλεις να μείνεις σε αυτό το υπέροχο ξενοδοχείο?
1: Ναι.
0: Να κάνεις ένα υπέροχο τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σου στο Κυπαρισία Beach Hotel.
1: Τέλειο.
0: Πάρε κινητό αμέσως τώρα και στείλε μηνυματάκι. Είναι μέσω Viber, δεν πληρώνεις τίποτα. Μην αφήνεις την ευκαιρία να πηγαίνει χαμένη.
1: 6-9-4-711-11, μηνύματα στο Viber. Γράψτε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Κυπαρισία.

0: Να έχετε το νου σας, γιατί μπορεί να σας καλέσει αύριο μεθαύριο, παραμεθαύριο, ψωματικά πάλι. Γέλασα πάρα πολύ με τη φίλη την Κατερίνα, η οποία λέει: μήπως είσαι αυτός ο ψωματικός, δηλαδή.
1: Η οποία είχε κάνει επίσης παραγγελία για στρώμα.
0: Βέβαια, καλά, εντάξει, αυτό ήταν. Άσε τώρα, δηλαδή σήμερα.
1: Σύμπτωση.
0: Λοιπόν, τώρα, προσέξτε. Λίγο πριν φύγουμε, έχουμε δύο πράγματα να σας πούμε. Ένας είναι ο διαγωνισμός μας, ένας μεγάλος διαγωνισμός που τρέχει με την εταιρεία Gotsopoulos.com, γιατί έχει παιδιά απίστευτα πράγματα να σας πούμε. Και βέβαια το τραγούδι της ημέρας, μην το ξεχάσουμε αυτό.
1: Λοιπόν,
0: ξεκινάμε από την εταιρεία Gotsopoulos.com.
1: Ωραία, το διαγωνισμό μας.
0: Όπου προσέξτε, για ό,τι έπιπλο χρειάζεστε στο σπίτι σας, θα το βρείτε στην εταιρεία Gotsopoulos.com. Απίστευτες πραγματικά τιμές. Για την ανανέωση των επίπλων του σπιτιού μπορείτε να επιλέξετε μοναδικά έπιπλα της εταιρείας Gotsopoulos Home, του εργοστασίου που είναι ελληνικό, είναι ελληνικό εργοστάσιο επίπλων, με έκπτωση 30-40%.
1: Εντάξει. Φανταστικό. Δηλαδή, έχουν ξεκινήσει εκπτώσεις και στην εταιρεία Gotsopoulos Home θα βρείτε τα έπιπλα με έκπτωση από 30-40%.
0: Να σου πω κάτι, αυτές οι εποχές πρέπει να τα εκμεταλλεύεστε αυτά. Δηλαδή, όταν βλέπετε ότι ο άλλος κάνει 30-40% σε ένα προϊόν το οποίο το έχεις δει και ξέρεις πόσο κάνει και ξέρεις πόσο ποιοτικό είναι και ξαφνικά το βλέπεις και 30-40%. Εντάξει, δηλαδή αξίζει πραγματικά να κάνετε τις αγορές σας.
1: Φυσικά, γι' αυτό είναι και εκπτώσεις άλλωστε. Η εταιρεία Gotsopoulos Home ανανεώνει συνεχώς τη συλλογή επίπλων της και παρουσιάζει μοντέρνα έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας που θα τα έχετε κοντά σας πραγματικά για μια ζωή. Ελληνικά έπιπλα, ποιοτικά έπιπλα σε φανταστικές γραμμές. Μπείτε και στο gotsopoulos.gr για να δείτε τα έπιπλα και τις εκπτώσεις και επισκεφτείτε και τα καταστήματα στο Μαρούσι και το Παλαιό Φάληρο.
0: Και εμείς λοιπόν έχουμε μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει με την εταιρεία Gotsopoulos.com, γιατί έχουμε να σας δώσουμε μία δωροεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ. Ούτε 500, ούτε 1.000, ούτε 1.500. 2.000 ευρώ, παιδιά.
1: Ναι.
0: 2.000 ευρώ για να κάνετε τις αγορές σας από την εταιρεία Gotsopoulos Home. Οπότε, παίρνετε το κινητό σας και στέλνετε μηνυματάκι 694-711-11 μέσω Viber, χωρίς καμία απολύτως χρέωση.
1: 694-711-11, γράψτε στο μήνυμα το όνομα, τεπώνυμό σας και τη λέξη έπιπλα. Στέλνετε το μήνυμα στο Viber, θα κάνουμε κλήρωση 27 Ιουλίου. Ένας μεγάλος τυχερός δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ.
0: Οπότε μην αφήνετε την ευκαιρία να πάει χαμένη. 694-711-11, ονοματεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα. Καλή επιτυχία σε όλους.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, μετρώντας αντίστροφα για τις καλοκαιρινές διακοπές. Νομίζω ότι όλοι το έχετε κάνει αυτό, όλοι έχετε μπει στη διαδικασία και σημειώνετε σιγά σιγά.
1: Δεν γίνεται. Θα μπει ο Ιούλιος, εδώ είμαστε τώρα. Φτάσαμε, αντίστροφη μέτρηση.
0: Έλα, και πάμε και 10 μέρες, και πάμε και 9 μέρες, και πάμε και 8 μέρες και τέτοια. Λίγο πριν φύγουμε, να σας πούμε για το τραγούδι της ημέρας, το οποίο ψάχνουμε και σήμερα. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι έχουμε εξαιρετικά δώρα που δίνουμε καθημερινά από την εταιρεία Καρόνιση Ηλεκτρικά. Ό,τι θέλετε να βρείτε από ηλεκτρικά είδη για το σπίτι σας, μπορείτε να τα βρείτε στην εταιρεία Καρόνιση Ηλεκτρικά. Είτε μπαίνετε στο www.ipavlakaronis.gr, είτε μπορείτε να επισκεφτείτε και το φυσικό κατάστημα Ελαιών 54 στο Ήλιον. Καθημερινά να ξέρετε ότι γίνονται κληρώσεις, δηλαδή δεν υπάρχει μέρα που να μην γίνεται κλήρωση. Και να πούμε ότι το τραγούδι της ημέρας που ψάχνουμε σήμερα
1: είναι των Bee Gees, το Tragedy. Tragedy.
0: Αυτό έχετε διαλέξει με Tragedy.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή λοιπόν από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα θα μεταδοθεί αυτό το τραγούδι, θα παίξει. Μόλις το ακούσετε λοιπόν, θα στείλετε μήνυμα στο Viber 694-711-11, ονοματεπώνυμο θα γράψετε και το τραγούδι της ημέρας, το σημερινό.
0: Τι τηλεοράσεις, τι ηλεκτρικές συσκευές, τι air fryers, τι scoop stick, τι ζυγαριές ηλεκτρονικές, τι φούρνους, τι ψυγεία. Μιλάμε τώρα για καταπληκτικά δώρα που κερδίζετε καθημερινά από την εταιρεία Καρόνιση Ηλεκτρικά. Σας περιμένουν. Οπότε, να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό, να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5. Εύη Βυσβάρδη έρχεται σε λιγάκι και εμείς το ραντεβού μας το ανανεώνουμε για αύριο το πρωί, το οποίο το πρωινό αύριο θα μας βρει στην Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Τι αφιέρωμα έχουμε αύριο?
1: Τη νέα.
0: Τη νέα, καλά.
1: Εντάξει, κατάλαβα. Αυτό.
0: Έκπληξη. Αύριο. Αύριο θα σας πούμε.
1: Ωραία.
0: Να είστε καλά, φιλιά πολλά σε όλους.
1: Καλή σας μέρα.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε

0: ασφαλείας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λάβε 97,5. Καλημέρα. Τρίτη λοιπόν, και η Τρίτη ξέρετε, το ξέρετε εσείς, η Τρίτη ξέρει το μυστικό. Η Τρίτη ξέρει ότι τα όνειρα χτίζονται όταν δεν τα ξεχνάς. Τότε χτίζονται μυστικά. Μπορεί να μην τα θυμάσαι καν, αλλά αυτά χτίζονται μόνα τους. Πάμε λοιπόν και εμείς σήμερα να χτίσουμε τα όνειρά μας, συντροφιά με τα πιο αγαπημένα μας 80s, 90s και millennium τραγούδια στον Λάβε 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Καλημέρα και δεν χρειάζεται σήμερα θόρυβος. Έχει αρκετό θόρυβο η πόλη και πολλοί χρωμούς τουρίστες και πάρα πολύ θόρυβο από έργα που γίνονται. Και η μέρα μας δεν χρειάζεται τόσο θόρυβο, χρειάζεται κατεύθυνση. Να την κατευθύνουμε όπως τα πανιά σε ένα ιστιοφόρο. Να δούμε πού θα πάμε, βρε παιδί μου. Καλό μας ταξίδι με Love 97,5.

Λάβε 97,5. Κάθε μικρή προσπάθεια της Τρίτης, αυτό θέλω να σου πω, είναι μια μεγάλη υπόσχεση προς τον εαυτό μας, ότι εμπιστεύσουμε, ξέρω να σε πάω. Λοιπόν, πώς ξέρει να σε πάει κάποιος, ακόμη και δεν ξέρει καθόλου το δρόμο, αν προσπαθήσει να ρωτήσει, αν προσπαθήσει να βρει ένα χάρτη, αν προσπαθήσει να βρει πληροφορίες, ξέρει να σε πάει, τον εμπιστεύεσαι. Κάπως έτσι λοιπόν θα μας εμπιστευτεί και αυτός μας, με κάθε μικρή προσπάθεια που κάνουμε και σήμερα. Και φυσικά σου στέλνω ένα τραγούδι να σε βρει από τον Love 97,5.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Είναι ένας τύπος στη δουλειά και συζητάει με έναν άλλον. Του λέει, βρε Γιάννη, του λέει, ακόμα εδώ είσαι. Δεν πήγες στην κηδεία της πεθεράς σου. Λέω, καλά, να σου πω κάτι, πρώτα η δουλειά και μετά η διασκέδαση.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Μητέρα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη γραβιέρα γελάδος μόνο 9,90 το κιλό. Τράτα τόνι και τον οσαλάτες σε χρυσές τιμές. Nescafe Classic 200 γραμμάρια μόνο 5,60. Αλατίνι επιλεγμένα μπισκότα σε χρυσές τιμές. Coca-Cola Εξάδα μόνο 4,18. Γαλαξίας.
9: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.

Love 97,5 Εύη Βυσβάρδη κοντά σας. Τρίτη είναι, είναι η μέρα που η αποφασιστικότητά μας κάπως αναπιάνει δουλειά. Τη Δευτέρα λίγο με το ζόρι, την Τρίτη καλύτερα. Λοιπόν, θυμίσω ότι σήμερα έχεις τη δυνατότητα να κερδίσεις ακούγοντας τον αγαπημένο σου σταθμό. Κάθε πρωί η Ιωάννα και ο Δημήτρης δίνουν το τραγούδι της ημέρας. Συντονίσου λοιπόν μέχρι τις 6 το απόγευμα και όταν το ακούσεις, στείλε μήνυμα. Το τραγούδι στο 694-711-11 και το όνομα τεπώνυμό σου φυσικά και κέρδισε δώρα από την πολύ αγαπημένη μας εταιρεία που όλα τα έχουν πια, Καρόνις ηλεκτρικά και τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: θες.
1: Love 95,5, καλημέρα. Δεν θα κουραστούμε να το λέμε. Χαμογέλασε κάποιον σήμερα. Μπορεί να αλλάξει όλη τη μέρα του, αλλά μπορεί να αλλάξει και τη δική σου. Έτσι είναι. Αλληλεπιδρούμε οι άνθρωποι. Όχι από τις οθόνες, παιδιά. Αυτό είναι ένα ψέμα, μια ουτοπία. Δεν υπάρχει ζωή στις οθόνες. Το ξέρεις και το ξέρω. Οι άνθρωποι δεν είμαστε μηχανές. Οι άνθρωποι δεν είμαστε cartoons. Οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη την επαφή, την ανταλλαγή βλέμματος, έχουμε ανάγκη το να δεις τις χειρονομίες, τη γλώσσα του σώματος, να νιώσεις τον άλλον άνθρωπο, να τον σπρώξεις που λέει ο λόγος, να τον αγκαλιάσεις, να του γυρίσεις την πλάτη, να σηκώσεις τα χέρια την ώρα που μιλάς. Αυτή είναι η ανθρώπινη αλληλεπίδραση και αυτό σου εύχομαι να ζήσεις και σήμερα. Συντροφιά με Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
6: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 95,5 Εύβοις Βάρδη στην παρέα σας. Αισιοδοξούμε σήμερα και η αισιοδοξία δεν είναι τύχη. Είναι επιλογή. Δεν σημαίνει αισιοδοξώ και όλα θα μου έρθουν καλά. Αισιοδοξώ και επειδή αισιοδοξώ, προσπαθώ, προχωρώ, ονειρεύομαι, χαμογελώ και επιλέγω να ζω έτσι. Κάπως έτσι λοιπόν είναι αυτή η αισιοδοξία που μας έχει βρει εμάς σήμερα. Μοιράζομαι μαζί σου τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια. Δεν ξέρω από ποια πλευρά και από ποια γωνιά του πλανήτη μας ακούς και σήμερα. Καλημέρες μεγάλες και στην τεράστια ραδιοφωνική μας κοινότητα, στο Viber του Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Λάβε 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας και λέει ότι ό,τι αξίζει θέλει υπομονή και επιμονή. Έτσι λένε. Ό,τι αξίζει είναι οι αλήθειες μας. Ό,τι αξίζει είναι οι σχέσεις μας. Ό,τι αξίζει είναι η αλληλεγγύη μας. Είναι το να μην πάψεις να νοιάζεσαι για όλα όσα συμβαίνουν γύρω και όχι μόνο στο μικρό κοσμό σου. Και ο πλανήτης αξίζει το ενδιαφέρον μας και τα ζώακια αξίζουν το ενδιαφέρον μας, το περιβάλλον και οι συνάνθρωποι μας αξίζουν το ενδιαφέρον μας. Και ξέρεις, όλο αυτό το ενδιαφέρον έχει νόημα όταν γίνεται πράξη. Από την πιο μικρή πράξη στη γειτονιά σου που... Μπορεί να μαζέψει ένα σκουπίδι να το ρίξει στον κάδο, μπορεί να βάλει λίγο νερό σε ένα δέσποτο, μπορεί να καθαρίσει τα σκουπίδια γύρω από ένα δέντρο, μπορεί, τι να σου πω, να καθαρίσει τα κουδούνια του γείτονα, γιατί έχουν θολώσει, λέω διάφορα έτσι απίθανα, αλλά με πράξη στείχνουμε το ενδιαφέρον μας. Και αλληλεπιδρώντας οι άνθρωποι, και αυτό γιατί με αυτά που βλέπουμε γύρω τριγύρω να συμβαίνουν, κάποια στιγμή θα καταλάβουμε πόσο σκληρός έχει γίνει ο κόσμος και πόσο πολύ χρειάζεται το ενδιαφέρον μας και όχι την αφοσίωσή μας στις οθόνες. Εσύ και εγώ, εγώ και εσύ, που συναντιόμαστε και σήμερα με μουσική στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Love 97,5, 8 90 Millennium. Επιτυχίες. Σήμερα δεν περιμένουμε το ιδανικό. Θα δημιουργήσουμε τη μέρα μας. Και θυμίσου, η γνώμη σου μας μετράει και θέλουμε τη γνώμη σου για τα τραγούδια μας. Απάντησε, δώσε 2-3 λεπτά από το χρόνο σου στην online έρευνα και κέρδισε δώρα από την Pizza Fan και τον Love 97,5.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
7: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
6: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
7: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
6: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
8: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
9: EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
11: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
8: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
11: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
12: Έχω εσένα, Love Radio.
0: 30 χρόνια, Love 97,5.

Love 97,5, καλημέρα και η ζωή προχωράει. Προχωράει ό,τι μέρα και να είναι. Προχωρά πιο όμορφο όταν αφήνεις και χώρο για μια καλή κουβέντα, για μια θετική σκέψη, για ένα οριστικό αντίο, γιατί ναι, προχωράει και έτσι η ζωή. Η ζωή προχωρά όταν σε νοιάζει να την κατευθύνεις κάπου καλύτερα, χωρίς να ασχολείσαι διαρκώς με τις πληγές του χτες, με τις μνησικακίες του χτες, και κάθε ώρα που περνάει είναι ένα χτες. Η ζωή λοιπόν προχωρά, ότι την ονειρευόμαστε και τη ζούμε στο τώρα και στο αύριο, και κάνουμε σχέδια για αυτούς που αγαπάμε, για τον κόσμο που γύρω μας αλλάζει, αλλά μας μοιάζει κιόλας. Και σου στέλνω ένα τραγούδι από τον Love 97,5.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Καλοκαίρι σημαίνει Love 97,5 και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s.

Love 97,5, επιβυσβάρδη κοντά σας έως αυτήν την ώρα. Τρίτη λοιπόν, και η πρόοδος δεν κάνει ποτέ φασαρία. Η Τρίτη αυτή μπορεί να είναι ήσυχη, μπορεί να είναι θορυβώδης. Είναι σίγουρα καλοκαιρινή και θα την ντύσουμε με πολύ αγαπημένη μουσική. Έρχεται η Βάσο Λούκα για τις επόμενες 2 ώρες και εμείς ραντεβού αύριο στις 10 στον Love 97,5.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Τάπα, σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
10: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
12: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
13: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
14: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
15: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε τον Orex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
17: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Τρίτη και το ξεκίνημα όπως πάντα με μουσικάρες. Τη συνέχεια να ακούσετε και θα μου πείτε καλημέρα. Είμαι η Βάσο Λιούκα και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί. Plus αγαπημένες επιτυχίες που θα μας ταξιδέψουν στα 80s, 90s, zeros. Και εσείς που ζήσατε αυτές τις δεκαετίες, θα ξαναθυμηθείτε. Η Βάσο Λιούκα κοντά σας μέχρι τις 2 λοιπόν. Θάνος Καλλύρης έρχεται.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λαβανάντα, 10,5 βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Αυτό αστρολογικά τι σημαίνει? Αλλαγές, νέες ευκαιρίες και απρόσμενες εξελίξεις για τρία ζώδια. Ποια είναι αυτά? Λέων, αλλάζουν τα δεδομένα για εσένα με μία πρόταση εξέλιξη στα επαγγελματικά σου, στα αισθηματικά, μία νέα γνωριμία ή μία επανασύνδεση σας κάνει να δείτε το μέλλον διαφορετικά. Σκόρπιος, για εσάς οι ανατροπές είναι κυρίως θέματα καρδιάς. Επιστρέφει πρόσωπο από το παρελθόν, όπα, ή μία σχέση περνά σε νέο επίπεδο. Ταυτόχρονα θα υπάρξει οικονομική βελτίωση ή μία νέα επαγγελματική συνεργασία. Τέλος, υδροχοάκια μου, μία ξαφνική πρόταση, ένα ταξίδι ή αλλαγή σχεδίων που θα σας οδηγήσει σε νέες εμπειρίες. Τολμήστε να αφήσετε ό,τι σας κρατά πίσω στην άκρη. Love 97,5.

Ο Love 97,5 την παρουσιάζει, το ξέρετε, το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Έτσι, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μείνε συντονισμένος, συντονισμένη, και μόλις θα ακούσεις τον αέρα του Love 97,5, στείλει αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Caronis Ηλεκτρικά. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Αυτό το καλοκαίρι ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου, Λαβράκι στη Σαρονίδα.
5: Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
7: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.

Love 95,5. Έλα τα ωραία, τα όμορφα. Όχι που δεν το ξέραμε δηλαδή, αλλά να το. Η Ελλάδα αναδείχθηκε νούμερο ένα πιο όμορφη χώρα στον κόσμο για το 2026. Και όχι μόνο θα έλεγα, αλλά τέλος πάντων. Σύμφωνα με την κατάταξη του World Population Review. Ξεχώρισε η χώρα μας για τα μοναδικά φυσικά τοπία, την πλούσια ιστορία, τα όμορφα νησιά και τα εμβληματικά μνημεία. Αφήσαμε πίσω Νέα Ζηλανδία και Ιταλία. Εντάξει, έλα, έλα, πρωτιά ξεκάθαρη. Βάλε και την γαστρονομία, αυτό δεν μέτρησε. Υπάρχει ωραιότερη κουζίνα. Αυτά, οι υπόλοιποι δοκιμάστε και του χρόνου. Τι να σας κάνουμε. Love 97,5.

Για ακούστε, έφτασαν μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις στα έπιπλα Gotsopoulos Home. Όλα τα έπιπλα που χρειάζεστε για το σπίτι σας σε απίστευτες εκπτώσεις. Για την ανανέωση των επίπλων σας επιλέξτε τα μοναδικά έπιπλα της Gotsopoulos Home, του ελληνικού εργοστασίου επίπλων, με έκπτωση 30-40%. Η εταιρεία Gotsopoulos Home ανανεώνει συνεχώς τη συλλογή των επίπλων της και παρουσιάζει μοντέρνα έπιπλα υψηλής αισθητικής για μια ζωή. Βρείτε τα καταστήματα επίπλων Gotsopoulos Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο και δείτε τις εκπτώσεις 30-40% στο gotsopoulos.gr. Διαγωνισμό έχουμε. Διεκδικήστε μία δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Gotsopoulos Home. Στείλτε μήνυμα στο Viber τώρα στο 694-711-11. Γράφετε όνομα τεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα. Η κλήρωση 27 Ιουλίου. Καλή επιτυχία!

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Λέμω και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 One. Και ένα καλό μεσημέρι να έχουμε. Γιορτάζουν ο Νικόδημος και ο Ακύλας. Χρόνια σας πολλά, παιδιά. Τα 39 από αύριο, λέει. Όχι όμως καύσωνας. Αυτό υποστηρίζουν οι μετεωρολόγοι. Καλά, και το 39 δεν είναι αεράκι δροσιάς, ότι παίρνεις την ανάσα σου. Αλλά υπάρχουν και χειρότερα, έτσι παρηγοριέμαι εγώ. Κοίτα τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η Βασολιούκα κοντά σας μέχρι τις 2. Σε μου πες πως μ' αγαπάς, πως είμαι για σένα ο παράδεισος. 2002 GR.

Ελλάδα 97,5. Και για ακούστε, η Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας πολιτισμούς για όλους στηρίζει μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό πολιτισμό. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου φιλοξενεί παράσταση πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, προβλήματα όρασης και ακοής. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη, στα σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, παρουσιάζονται στις 31 Ιουλίου από μεικτό θείασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της ομάδας Εν Δυνάμει, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και ισότιμη θεατρική εμπειρία για όλους.

Love 97,5. Καλησπέρα, Ζετάκι μου. Γιώργο, που ακούσα από Άνω Πατήσια. Θεώνια, που έγινα η καλύτερη του χωριού, είσαι εδώ τη παρέα. Να είστε καλά, βρε παιδιά. Ακούστε όμως τώρα τι διαβάζω, τι βλέπουν τα ματάκια μου. Πουλάνε, λέει. Πουλήσανε, τι πουλάνε, τα σκουπίδια από το γάμο της Taylor Swift. Για πόσο θα μας απασχολεί αυτό, αλλά τα σκουπίδια, ποιος δαιμόνιος το σκέφτηκε. Τα πακετάρισε σε κουτάκια, φλούδες, χαρτιά, ό,τι σκουπιθαριό. Και το πιο σοκαριστικό, εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. Τα ζητάει ο οργανισμός μας, αυτόν που τα πήραν δηλαδή. Και από τους γυροδρόμους μαζέψανε σκουπίδια, που είναι αμφίβολο τώρα αν ήταν από το γάμο, αλλά τι καθόμαστε και ζητάμε, αν τα σκουπίδια ήταν καλά ή όχι, Παναγία μου. Πώς το λένε αυτό, παράνοια? Παράνοια. Love 97,5.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
2: Είναι δύο φίλοι και συζητάνε, λέει ο ένας, Γιώργο, του λέει, χθες η γυναίκα μου έφυγε με τον καλύτερό μου φίλο, τον Μπάμπη. Του λέει ο άλλος, καλά, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Από πότε είναι ο Μπάμπης φίλος σου, από χθες.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
5: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, Love 97,5 Athens, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου. Γιατί? Γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

Love 90,5. Σας αφήνω μεσημέριασα για τα καλά. Είμαστε λίγο πριν από τις 2 και έρχεται ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Από τη Βασολούκα φιλιά, πολλά πολλά πολλά και ευχές για μια όμορφη συνέχεια στη μέρα σας. Αύριο στις 12 Νταν θα είμαστε και πάλι μαζί. Να σας προσέχετε. Γεια σας.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λίγο μετά τις 2 με ό,τι πιο αγαπησιάρικο σας υποδεχθήκαμε σημερινή εκπομπή Όνομα και Πράγμα στο Love και τους 97,5 με ένα Love is in the air, όπως το τραγούδισε και μας το θύμισε ο υπέροχος John Paul Young, αν επανάληπτο έτσι αγαπησιάρικο τραγούδι για να σας καλωσορίσουμε στη σημερινή εκπομπή. Σε άλλο ένα μεσημέρι που θα το κάνουμε μαζί απόγευμα, σε άλλο ένα 2ωρο μουσικό που θα το περάσουμε παρέα. Μέχρι και τις 4 θα είμαστε μαζί, μέχρι εκείνη την ώρα, Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας. Αγαπημένα κομμάτια που έρχονται για να συνεχιστεί το καλό όρισμα στη σημερινή εκπομπή είναι σε λίγο μια πολύ καλοκαιρινή βόλτα στα Zeros με την Ελένη Τσαλιγκοπούλου να μας θυμίζει ένα τραγούδι που επέμπει πραγματικά καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, αν και ο στίχος δεν μιλάει για καλοκαίρι. Είναι το κομμάτι «Είναι εντάξει μαζί μου», θα προηγηθούν οι Άμπα. Σαν από τα μεγαλύτερα hit τους με μεγάλες αλήθειες, μιας και ο τίτλος είναι Money, Money, Money. Και πριν από όλα αυτά, πάμε να θυμηθούμε τα ξεκινήματα της καριέρας του Χρήστου Δάντη, όταν κυκλοφορούσε το πρώτο του άλμπουμ και τραγουδούσε το ομώνυμο hit single, την πρώτη τεράστια επιτυχία του, για κάποια δακτυλικά αποτυπώματα. Είναι τα τραγούδια που έρχονται για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας, μέχρι και τις 4. Για άλλη μια φορά, καλωσορίσατε.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο, συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Get Lucky, πολύ αγαπημένο κομμάτι, μας πήγε βόλτα στα Zeros με Daft Punk, Pharrell Williams αλλά και Nile Rodgers να κυριαρχεί με την γνωστή funky κιθάρα του στο συγκεκριμένο κομμάτι. Άλλο ένα από τα αγαπημένα που ακούτε εδώ στο Love, στους 97,5, εδώ που επικοινωνούμε στο Viber του Love 694-711-11 για τα μηνύματά σας, ή στο site του Love στο loveradio.gr. Και βέβαια, αν θέλετε να κάνετε το Love 97,5 ακόμα καλύτερο, αφιερώνετε έστω λίγα λεπτά για να μπείτε στην online μουσική μας έρευνα, που θα τη βρείτε στην κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σας. Ακούτε αποσπάσματα τραγουδιών και μας λέτε τη γνώμη σας, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάτε. Και φυσικά με τη συμμετοχή σας μπαίνετε και σε κλήρωση για να κερδίσετε σούπερ δώρα από την Pizza Fan.

0: 7 χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
2: Είναι ένας τύπος στη δουλειά και συζητάει με έναν άλλον. Του λέει, βρε Γιάννη, του λέει, ακόμα εδώ είσαι. Δεν πήγες στην κηδεία της πεθερά σου. Και καλά, να σου πω κάτι, πρώτα η δουλειά και μετά η διασκέδαση.
3: Ναι, μάλιστα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
8: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
9: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Εκεί που η διάθεση ανεβαίνει. Love 97,5. Disco.

Λάβε 97,5, λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι, την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής, εννοείται ότι θα ταξιδέψουμε στο χώρο του θεάματος με προτάσεις από το χώρο των πλατφορμών, προτάσεις ταινιών ή σειρών. Σήμερα σας έχω μία ταινία που τη λες παράξενη, μία ταινία που τη λες από κάποια στιγμή και μετά λίγο μπερδεμένη, αλλά παρόλα αυτά απολαυστική. Μπορεί να έχει την παραξενιά της προς το τέλος συγκεκριμένη ταινία, αλλά σίγουρα σε γεμίζει πολύ όμορφες εικόνες. Ο λόγος για μία ταινία με πρωταγωνιστή έναν αγαπημένο ηθοποιό, τον Colin Farrell. Και τίτλος αυτής της ταινίας, η μπαλάντα ενός μικρού παίκτη, είναι ο ελληνικός, απολύτως πιστός τίτλος στον ξένο, Ballad of a Small Player. Ένας παίκτης λοιπόν, ένας τζογαδόρος είναι ο κεντρικός πρωταγωνιστής της ταινίας, ο κεντρικός πρωταγωνιστής του σεναρίου, εννοείται ότι τον υποδύεται ο Colin Farrell. Από κάποια στιγμή και μετά μπαινοβγαίνουν και 2-3 άλλοι γνωστοί ηθοποιοί, όπως η Tilda Swinton, σε έτσι ρόλους φιλικής συμμετοχής, guest star μπορούμε να τους ονομάσουμε. Μια ενδιαφέρουσα ταινία με πολύ ωραίες εικόνες, πολύ ωραία φωτογραφία. Από κάποια στιγμή και μετά εκεί προς το τέλος αρχίζει να γίνεται λίγο παράξενη. Δεν θα σας πω περισσότερα για να μην σποιλεράρω. Σου θέτει κάποια ερωτήματα, μένεις με κάποια ερωτήματα, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο. Είναι μια ταινία που αν μη τι άλλο δεν βαριέσαι στιγμή και αν μη τι άλλο δεν διαρκεί πάνω από 2 ώρες, που είναι το νέο χουί των ταινιών. Ίσως επειδή φτιάχνουν πλέον πολλές ταινίες απευθείας για τις πλατφόρμες και θεωρούν ότι δεν θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος σε αίθουσα κινηματογράφου να κάθεται πάνω από 2 ώρες να παρακολουθεί μια ταινία, έχουν λίγο ξεσαλώσει τα στούντιο. Η συγκεκριμένη ταινία πρέπει να είναι γύρω στη 1 ώρα και 45 ή 50 λεπτά, αν θυμάμαι καλά. Η μπαλάντα λοιπόν ενός μικρού παίκτη, ταινία με τον Colin Farrell που θα τη βρείτε.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Τάπα, σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
9: Sofastore. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofastore. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. Sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
12: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
11: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λίγο μετά τις 3 με ένα πάρα πολύ αγαπημένο κομμάτι από τον Elton John με τίτλο Σιδηρόδρομο, από τους μεγαλύτερους που έχουμε πετύχει σε τραγούδι. I don't wanna go on with you like that. Ήταν τραγούδι και υπέροχο άλμπουμ που κυκλοφορούσε στα τέλη των 80s. Ο Elton John, να σας πω και κάτι προσωπικό, το έχω συνδυάσει λίγο με τα ξεκινήματά μου στην καριέρα στο ραδιόφωνο, γιατί θυμάμαι ότι εκεί το 88 που ξεκίνησε ήταν νέα κυκλοφορία αυτό το άλμπουμ και το συγκεκριμένο κομμάτι κυριολεκτικά στην εκπομπή που έκανα τότε, που ήταν καλή ώρα όπως το πρόγραμμα του Love, μισή με ελληνικά τραγούδια, μισή με διεθνή. Το συγκεκριμένο πραγματικά το είχα ξεσκίσει σε airplay, όπως συνηθίζουμε να λέμε στην απλή μουσική και ραδιοφωνική γλώσσα. Μέχρι και τις 4 πάμε παρέα, μέχρι εκείνη την ώρα είναι κοντά σου, όπως ήταν ο Γιαννόπουλος. Σε λίγο μια υπέροχη βόλτα στα Zeros με τον Νίκο Πορτοκάλογλου να τραγουδάει «Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή», πλάκα πλάκα άλλο εννοεί ο Νίκος. Και άλλο σιγά σιγά τι είναι να γίνει η θάλασσα σκοτεινή με όλα αυτά που ακούμε για λαγοκέφαλους, για καρχαρίες και ένα σωρό άλλα τρελά πράγματα και για μέδουσες πολύ συχνά. Θα προηγηθούν οι Bee Gees και ένα υπέροχο κομμάτι της καριέρας τους με το οποίο υποδέχτηκαν τη δεκαετία του 80, και ας είναι τραγωδία ο τίτλος του, είναι ένα υπέροχο κομμάτι το τραγούδι Tragedy. Και πριν από όλα αυτά πάμε να δημιουργήσουμε λίγη ατμόσφαιρα, να θυμηθούμε τον Νότι Σφακιανάκη όταν τραγουδούσε «Και δεν μπορώ» στα ξεκινήματα της καριέρας του στο τρίτο άλμπουμ του.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάδα 97,5 και A Little More Love, τραγούδισε η Olivia Newton-John, ένα από τα πιο πετυχημένα καριέρα, ένα από τα πιο πετυχημένα κομμάτια της καριέρας της και σε μια σημαντική στιγμή της καριέρας της, γιατί η Olivia Newton-John γενικά στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μια τραγουδίστρια έτσι του πιο ακουστικού pop, των πιο ερωτικών μπαλαντών, γενικά με ένα πολύ clean cut καλλιτεχνικό προφίλ χαμηλών τόνων, και ξαφνικά έγινε η πρώτη σεξι επανάσταση όταν το 1977 προς 78 εμφανίζεται ως η πρωταγωνίστρια του Τζον Τραβόλτα στο musical Grease. Ήταν πραγματικά η εικόνα της, η απόλυτη ανατροπή, όλο το sexiness που έβγαλε στη συγκεκριμένη ταινία, στο συγκεκριμένο musical. Βέβαια είχαν βγει τεράστιες επιτυχίες από το musical Grease, θυμάστε You're the one that I want, Summer Nights, Hopelessly Devoted to You και άλλα πολλά κομμάτια που ακούγονται μέχρι και σήμερα. Οπότε ήταν ιδιαίτερα κρίσιμο το επόμενο βήμα στην καριέρα της Olivia Newton-John, τι θα έκανε μετά, και τελικά μετά έβγαλε ένα άλμπουμ το οποίο είχε τίτλο Totally Hot και συνέχισε την επιτυχία, και βέβαια το πρώτο σίγγλ από εκείνο το άλμπουμ, μια μεγάλη επιτυχία, ήταν το A Little More Love που μόλις ακούσαμε.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
2: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
5: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Λίγο πριν από τις 4, πάντα στο Λαβ, πάντα στους 97,5 εδώ, όπου φτάσαμε στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής. Άλλο ένα μεσημέρι το κάνουμε παρέα απόγευμα. Από τις 2 μέχρι και τώρα ήταν κοντά σας, όπως ήταν ο Γιαννόπουλος. Εννοείται ότι ακολουθεί F. Μαλτέζου, θα περάσετε υπέροχα μαζί της και σήμερα από τις 4 μέχρι και τις 6. Να σας θυμίσω ότι κάθε πρωί Δημήτρης Ψαματίκας και Ιωάννα Τσέλιγκα παρουσιάζουν στην εκπομπή τους 7 με 10 το τραγούδι της ημέρας, το οποίο είσαστε προσεκτικοί 10 μέχρι το απόγευμα για να το πετύχετε και να στείλετε μήνυμα στο Viber του Λαβ 694-711-11 να το εντοπίσετε και να κερδίσετε με αυτό τον τρόπο υπέροχα δώρα από τα ηλεκτρικά Καρόνης, πραγματικά ένα και ένα τα δώρα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο στις 2, πάντα εδώ στους 97,5 του Λαβ. Τότε να σας ευχηθώ ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημερινή ημέρα, σε ένα καλό βράδυ και φυσικά μια ακόμα καλύτερη αυριανή ημέρα. Γεια χαρά, να είστε καλά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Η θάλασσα δεν σε περιμένει, σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
4: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Έτσι, έτσι. I was made for loving you, baby. Σε ελεύθερη μετάφραση, είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Ωραία λόγια που είναι αυτά όταν λέγονται, και ας μην είναι πάντα αληθινά, και ας μην κρατήσουν. Καλησπέρα στην παρέα του Love. Εδώ μαζί στον Έρωτα Σταθμό μέχρι τις 6, με τα 80s και 90s της ζωής μας, να το αναλύσουμε, να κάνουμε παρέα. Σημείωσε το Viber, γιατί τρέχει ο διαγωνισμός, το τραγούδι της ημέρας. Ακούς προσεκτικά. Και 7 με 10 το πρωί παρακολουθείς τον Δημήτρη και την Ιωάννα που ανακοινώνουν τον τίτλο. Αν το πετύχεις μετά μέχρι τις 6 το απόγευμα, μας στέλνεις μήνυμα στο 694-711-11 με τον τίτλο και το ονοματεπώνυμό σου. Έτσι κερδίζεις υπέροχες ηλεκτρικές συσκευές από τα καταστήματα Καρόνης. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο. Κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Φύγαμε.

Τι ωραία που είναι τα καλοκαιρινά ραντεβού. Έχουν την άβρα της θάλασσας, την αλμύρα της. Και θα σου πω τώρα μια φανταστική έρευνα για τα ωφέλη της θάλασσας, όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά. Ψυχοθεραπεία, παιδιά. Σύμφωνα με τον οργανισμό Guardian, η θάλασσα αποτελεί και αποτελούσε παραδοσιακά μέσω αποκατάστασης της υγείας σε όλο τον κόσμο. Από τους γιατρούς της Βικτοριανής εποχής που συνταγογραφούσαν θαλάσσιες θεραπείες μέχρι αυτή τη σύγχρονη τάση που παρατηρούμε ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι ακολουθούν για κολύμβηση σε παγωμένα νερά. Να πούμε ότι η διευθύνουσα σύμβουλος του οργανισμού γράφει σε άρθρο της ότι η θάλασσα σου θυμίζει ότι είσαι ζωντανός. Έχω δει, λέει, αυτή τη διαδικασία να ξυπνάει κάτι βαθύ μέσα στους ανθρώπους. Κολυμπήστε, κολυμπήστε να είμαστε καλά, να πετάμε από χαρά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νοξίμα και Straight αποσμητικά σε χρυσές τιμές. Pantene Shampoo 400 ml μόνο 3,28 και Always Serviettes 2+1 δώρο. Προϊόντα Nivea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Πολλά 97,5 30 ολόκληρα χρόνια τιμά Bonnie Tyler. Αυτή η βραχνή φωνή, η χαρακτηριστική, σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή και τη μουσική ιστορία. Πίσω της κρυβόταν μια ζωή γεμάτη επιτυχίες, ναι, αλλά και ένας έρωτας που άντεξε στο χρόνο. Στο πλευρό της πάνω από 53 χρόνια, να πούμε ότι βρισκόταν ο σύζυγός της, Robert Sullivan, ο οποίος είναι πρώην Ολυμπιονίκης του Τζούντο και αργότερα έγινε επιτυχημένος επενδυτής ακινήτων.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Εδώ τώρα μιλάμε για ρεκόρ, έτσι. Το Michael σπάει το ένα σκορ μετά το άλλο. Η βιογραφική ταινία για τον Michael Jackson μόλις ξεπέρασε το όριο του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στο παγκόσμιο box office. Μια ιστορική πρωτιά για βιογραφική ταινία. Συνολικά δηλαδή μέχρι στιγμής έχει αποφέρει 371,8 εκατομμύρια δολάρια στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και 629,8 εκατομμύρια δολάρια στο εξωτερικό, με συνολικά έσοδα 1 δισεκατομμύριο δολάρια σύμφωνα με το Variety.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Τάπα, σούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes. Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
7: Στο γεροντολογικό κέντρο τα μπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
8: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο τα μπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Πρέπει να ακούσεις και το «Μια περιπέτεια», υπέροχη διασκευή με την φωνή της αγαπημένης Σοφίας Αρβανίτη που κυκλοφορεί τώρα τελευταία. Λοιπόν, ωραίες διασκευές και παραλλαγές συνταγών παραδοσιακών μου στέλνετε κι εσείς στο Instagram. Με βρίσκετε με λατινικούς χαρακτήρες Εφη Μαλτέζου και μου στέλνετε inbox τις ιδέες σας. Σε λίγο μαγειρεύουμε η συνταγή της ημέρας από έναν ακόμη ακροατή μας.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Ο Πέτρος που μας ακούει από τον περιφερειακό Ημιτού φτιάχνει τηγανιά πρωτότυπη, νόστιμη, λαχταριστή και γρήγορη και τη συνοδεύει με ρύζι μπασμάτι. Λοιπόν, παίρνει τα κομματάκια του χοιρινού, τα σοτάρει στο τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, προσθέτει τα μπαχαρικά, τα οποία είναι λιωμένο σκόρδο, σκόνη κρεμμύδι, βάζει και σκόνη κρεμμύδι, ρίγανουλα, αλάτι, πιπέρι, γλυκιά, πάπρικα, μπούκοβο. Το κάνει λίγο τσίλι, βάζει επίσης κουρκουμά, τα ανακατεύει καλά και σβήνει με λίγη μπύρα. Ωραία ιδέα! Παίρνει έτσι ένα άρωμα το φαγητό, το αφήνει μέχρι να σιγοψηθεί, προσθέτει λίγο νεράκι με ζωμό και το αφήνει σκεπασμένο για να γίνει μαλακό και αφράτο. Βράζει ξεχωριστά το μπασμάτι, συνοδεύει και σερβίρει.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
2: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
7: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.

0: χρυσές τιμές. Heineken 4x500ml μόνο 5,31 και Mammoth μόνο 4,92. Γαλαξίας.
1: EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
4: Έχω εσένα, Love Radio.
5: 30 χρόνια Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Ήρθε η ώρα να ανανεώσεις το χώρο του σπιτιού σου. Έχουμε σούπερ διαγωνισμό με δώρο, δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Κοτσόπουλος Home. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Love, γράφεις έπιπλα, κενό και ονοματεπώνυμο και το στέλνεις στο 694-711-11. Η κλήρωση θα γίνει 27 Ιουλίου. Αλλά οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Κοτσόπουλος Home έχουν ξεκινήσει και είναι απίστευτες. Αγγίζουν το 40%. Κοτσόπουλος Home, ένα ελληνικό εργοστάσιο επίπλων, η οποία εταιρεία Κοτσόπουλος ανανεώνει συνεχώς τη συλλογή επίπλων της και παρουσιάζει μοντέρνα έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας που θα τα έχετε κοντά σας για μια ζωή. Τα βρίσκεται στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εκπτώσεις και στο gotsopoulos.gr.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αυτό ακριβώς σας λέμε και εμείς, πες το, και έγινε. Πείτε μας τη γνώμη σας στην έρευνά μας στην κοινότητα του Love στο Viber για αποσπάσματα κομματιών που ακούτε, έτσι μας κάνετε ακόμη καλύτερους και μπαίνετε και σε κληρώσεις για δώρα καταπληκτικά από την Pizza Fan. Λοιπόν, έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας, 6 με 8 θα έχει πολύ φαν, θα έχει γέλιο και ενημέρωση για τη showbiz που μας χαλαρώνει. Στις 10 το βράδυ η ατμόσφαιρα αλλάζει με το Βασίλη Ιωάννου. 7 με 10 το πρωί ακούστε προσεκτικά το Δημήτρη και την Ιωάννα, γιατί ανακοινώνουν και το τραγούδι της ημέρας που σου χαρίζει ηλεκτρικές συσκευές. Είμαι η Έφη Μαλτέζου, αύριο στις 4 θα σας περιμένω. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, bye!

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Αυτό το καλοκαίρι ένας είναι ο προορισμός που πρέπει να πας. Λαβράκι στη Σαρονίδα. Θαλασσομεζέδες που μυρίζουν Ελλάδα και θαλασσινά με άλλη άποψη. Για ψαγμένες γεύσεις, είπαμε, θυμίσου. Λαβράκι στη Σαρονίδα.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love 97,5, είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα σε και τα μέα, για ό,τι έχει συμβεί από χθες μέχρι σήμερα και γενικότερα κυρία μου θα γίνει το έλα να δεις. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11, 694-711-11, γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε, είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει ναούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε 80s, 90s και Millennium. Και βλέπω εδώ πέρα την πρώτη ώρα. Και Pix Lux σας έχω. Και Αντρέα Μικρούτσικο σας έχω. Και Μάικλ Τζάκσον συγχωρεμένο σας έχω. Και Σάκη Ρούμπα σας έχω. Και Μαντό σας έχω. Και Αντώνη Ρέμο σας έχω. Και Μαρινέλα κυρία μου. Πάρα πολύ ωραία. Πάω να δω αν έρχομαι και επιστρέφω. Τι ούτε τρόπο.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία. Φόρουνε Τίμπερλαντ παπούτσια στη ζωή μου και με κλαρίνα μου τρυπούν

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και θα ξεκινήσω, κυρία μου, με ειδήσεις από τα εξωτερικά. Βλέπω εδώ πέρα έγινε, λέει, μια κηδεία στο Άμστερνταμ. Τώρα θα μου πεις μια κηδεία στο Άμστερνταμ, τι έγινε, λέει. Και εδώ γίνονται πάρα πολλές. Ναι, όμως η συγκεκριμένη κηδεία είχε και μια στριπτιζού. Κανονική στριπτιζού, κυρία μου, με στήλο. Έκανε γύρω-γύρω pole dancing. Πέταγε τα ρούχα της με αυτές τις μπότες της βινίλ μέχρι το γόνατο. Πάρα πολλοί έχουν αγριέψει κηδείες, κυρία μου. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Τώρα πες μου εδώ πέρα, θα πάω σε μια κηδεία στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο νεκροταφείο. Και θα έχουν φέρει χορεύτριες, θα χορεύουν Άιντι Μάλε, Τσικουλάτα Τσικιτά. Χίλια συγγνώμη, επειδή ο νεκρός δεν δικαίωται, ήταν πάρα πολύ μεγάλος φαν της Ελένης Φουρέιρα. Θα μας χορέψετε το φουέγκο λίγο, φουέγκο, πάνω από τον τάφο. Δηλαδή, κάτσε λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είχαν πει οι άνθρωποι που φύγανε, περάσανε στην άλλη όχθη, είχαν αφήσει χαρτί πίσω. Όταν πεθάνουμε μαζί του έτο το ζευγάρι, θέλουμε να έρθει μία ξετσίποτη να μας χορεύει πάνω σε ένα στήλο γύρω-γύρω-γύρω και από κάτω να φωνάζει. Αθάνατοι. Κάνεις καλά. Βλέπεις, κυρία μου, και στο Άμστερνταμ και στις Ολλανδίες από τα πολλά κέικ έχουν καεί εντελώς, καλέ. Η οποία, θέλω να σου πω, το ζούσε μπροστά από τα φέρετρα κιόλας. Δεν είναι ότι μετά, ας πούμε, μαζεύτηκαν φίλοι, συγγενείς και μια ξαδέρφη από το χωριό. Όχι. Μπροστά στα δύο φέρετρα οι άλλοι χόρευε. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι το μεροκάματο του τρόμου, κυρία μου. Όχι εσύ που νομίζεις ότι πας στη δουλειά σου και κάτι κάνεις. Πατάς πέντε πλήκτρα και έξω από την πόρτα. Οι άλλοι χόρευε πάνω από δύο νεκρούς, καλέ. Για όνομα του Θεού.

0: έχω εσένα. Love Radio.
1: 30 χρόνια Love 97,5.

Έβλεπα μια συνέντευξη που παραχώρησε η Έφη Θόδη, γλυκά, γλυκά, γλυκιά μου, και λέει ορκίστηκα πως δεν θα ξανακάνω σχέση. Με θέλανε για τα λεφτά μου. Είδες, κυρία μου, εγώ γι' αυτό δεν θέλω να κάνω λεφτά. Γι' αυτό είμαι έτσι εντελώς μπατήρης και εντελώς αποτυχημένος, κυρία μου, διότι θέλω να με θέλουν για μένα. Και επειδή δεν με θέλουν για μένα, φαντάσου να είχα και λεφτά στην άκρη, θα γινότανε. Θα γινόταν χαμός, κυρία μου. Ουρές απ' έξω, να μοιράζω 50 ευρώ. Εδώ η Έφη Θόδη έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Σου λέει, με θέλουν για την ομορφιά μου, με θέλουν για την κορμοστασιά μου ή με θέλουν για τα λεφτά μου, κυρία μου. Και επειδή είχε 2-3 σχέσεις, από ό,τι κατάλαβα, που τη δαγκώσαν άγρια, κυρία μου, τους φάγανε πάρα πολύ λεφτό, λεφτό, μετρητό και τα συναφή, γιατί η Έφη Θόδη, να ξέρεις, είναι μεγάλη βασίλισσα στο πανηγύρι. Έπαιρνε και παίρνει πολύ χρήμα. Χρήμα που ρέει ασταμάτητο και αδιάβλητο επίσης. Σου λέει τώρα, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι αυτές που είμαστε εμείς οι γυναίκες οι δυναμικές, οι femme fatale. Με βλέπουν πάνω στη σκηνή που είμαι έτσι σπιρτόζα, μπριόζα και όλα τα σεόζα. Και σου λέει, κάτσε εδώ τώρα λίγο, γιατί μη με θέλει για κάτι άλλο. Με θέλει για την Έφη ή για τη Θόδη. Πώς έλεγε παλιά η Άντζελα, δεν ξέρω τελικά γιατί με θέλουνε. Με θέλουνε για την Αγγελική ή για την Δημητρίου. Θα σε γελάσω. Κάπως έτσι σε αυτό το δίλημα, δύο φωνές τη φωνάζουν, δύο φωνές τη διατάζουν την Έφη Θόδη. Και σου λέει, έτσι είστε, επειδή με θέλετε για την πορτοφόλα μου, δεν έχει σχέση, κυρία μου. Τέλος. Ό,τι είναι να κάνουμε, σε λαλαλαλα και έξω από την πόρτα. Τέλος οι σχέσεις, τέλος τα κομμένη ηλικία, τα σούπα μου είπε και σκατά συναβεί. Άκου την Έφη Θόδη, κάτι ξέρει.

0: 7 χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
2: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Ariel XXL μόνο 9,98. Μαλακτικά τεζόρι σε χρυσές τιμές. Ava Perle 900ml μόνο 1,96. Τέζα έντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες. EcoCarpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet. Τίγκας τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
10: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
11: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
10: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.

Αλλάζω θέμα και κλίμα, κυρία μου, και θα σε πάω μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία, όπου διαβάζω εκεί λέει: η ιστορική επανένωση του Χάρη και της Μέγκαν με τον βασιλιά Κάρολο. Τα παιδιά τους είδαν τον παππού τους μετά από 4 χρόνια. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ξέρεις γιατί έχουν χωριστεί οι οικογένειες? Γιατί μπήκε αυτή η σαλαμούρα στη μέση. Συχαμένη. Τη συχαίνεται το είναι μου, κυρία μου. Την στιγμή που πάτησε το πόδι της, αυτή η τελευταία των τελευταίων στο παλάτι. Πρώτον, πέθανε η γριά. Η γριά είχε τον απέθαντο. Μετά από 1-2 χρόνια, γεια σας, αντίο σας. Ο Κάρολος αρρώστησε, η Κέιτ Μίδλετον αρρώστησε, βγάλανε μαγουλάδες οι υπάλληλοι εκεί μέσα, κόλλησαν ψώρα τα σκυλιά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μιλάμε για μεγάλη γρουσούζα, μιλάμε για μεγάλη ανακατόστρα. Τη συχαίνεται το είναι μου, δεν θέλω ούτε να τη βλέπω μπροστά μου. Εν τω μεταξύ είχε και αυτό το ψεύτικο, το χαμόγελο τάχα μου δίθερο, ότι ναι, είμαι πάρα πολύ καλή. Και τα μάτια ανταλαμπανικά. Τα μάτια, κυρία μου, στάζουν αίμα. Σου λέει: εγώ θα γίνω βασίλισσα. Θέλετε, δεν θέλετε, θα σας ξεπαστρέψω όλους. Παιδιά, σκυλιά, γατιά, ξαδέρφες, θείους, μέχρι και τα 12 ξαδέρφια αυτή θα φάει μόνο και μόνο για να γίνει βασίλισσα. Είναι μεγάλη ανακατόστρα, μιλάμε για μπλέντερ. Και αυτή είναι που έβαλε τον πρίγκιπα Χάρι να πάρει τα μπογαλάκια του και να φύγει από το παλάτι και να ξενιτευτεί. Καλά, καλό χάποτο και αυτό, κυρία μου. Τέλος πάντων, τώρα εδώ πέρα έμπλεξε με την άλλη του Σουρτούκο που ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και το έπαιζε ηθοποιά. Ατάλλαντη, κυρία μου, και σου λέει: μια χαρά είναι από εδώ πέρα. Τον τύλιξε το στούρνο και μπήκε μέσα στο βασιλικό παλάτι. Δεν τρέπεσε, λίγο, κοπέλα μου. Και μετά από 4 χρόνια αξιώθηκαν, μετά από 4 χρόνια, να γίνουν άνθρωποι, κυρία μου, και να κάνουν πράγματα και θάματα. Τώρα είναι ξανά οικογένεια και σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα μέχρι να φάει σούτο από την Καμίλα. Την Καμίλα, να ξέρεις, είναι μεγάλη Καμίλα. Η Καμίλα δεν ξεχνά, και η συγκεκριμένη Καμίλα, που είναι και Καμίλα ταυτοχρόνως, δεν ξεχνά τίποτα.

πάω τώρα στα τηλεοπτικά νέα, κυρία μου, διότι σιγά σιγά όσο νουπο θα κλείσουν όλες οι κομπές. Καλά, έχουν μείνει ο κόσμος και ο κοσμάκης απ' έξω, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Θέλω να σου πω ότι η Ιωάννα Μαλέσκου, μετά από την πολύ ωραία συνύπαρξη που είχε με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, αφού δεν σκάσανε, κυρία μου, εκεί ανώκρανοι, δεν ήρθε ο Γιέικ μέσα να κόψει στη μέση το στούντιο, σαν τον Κωνσταντίνο και Ελένη να τραβάνε ταινίες κάτω από το στούντιό σου, το στούντιό μου. Μαθαίνω ότι η Κατερίνα Ζαρίφη θα πάει μαζί με την Ιωάννα Μαλέσκου το Σαββατοκύριακο να κάνει εκπομπή. Ναι. Τώρα να ξέρει, μαδιούνται για τον Ανδρέα Μικρούτσικο που τον θέλουν το μεσημέρι στο Open σε μια εκπομπή πάρα πολύ ωραία. Αλλά τώρα που θα πάει και η Face Κορδά στον Αντένα, ναι, κυρία μου, για να κάνει εκπομπή Σαββατοκύριακο. Oh yeah, bonjourno και το Σαββατοκύριακο. Θέλουν να πάει και ο Ανδρέας εκεί. Του έχουν κάνει πρόταση από τον Αντένα. Ο Ανδρέας το σκέφτεται. Του ξαναμανακάνανε πρόταση του Ανδρέα από το Open με περισσότερα χρήματα, καλύτερη θέση και τα συναφή για να καθίσει στο Open και να μην πάει αλλού, να φύγετε, να πάτε αλλού και γενικότερα γίνεται το πήγαινε έλα και το έλα να δεις και το κάτσε να ακούσεις. Φεύγει κόσμος και κοσμάκης από το Λιάγκα, κυρία μου, μέχρι λέει και ο Κομωτής του έφυγε. Άκουτε εδώ. Ο κατά τα άλλα φταίνε οι YouTuber που χάνουν τις δουλειές. Έχουν φύγει 8-9 άτομα από την εκπομπή του. Σούμπιτι, ένας-ένας. Μαύρη η νύχτα στα βουνά, μαύρη σαν καλιακούδα. Γενικότερα θα έχουμε πολλές ανακατατάξεις, κυρία μου. Θα ξεκινήσουν κάποιες εκπομπές το Σεπτέμβρη. Ανάθεμα αν θα φτάσουν μέχρι Δεκέμβρη, έτσι θα φεύγουν σούμπιτες. Και άμα γίνουν εκλογές, καλά. Άνοιξε πέτρα για να μπω, χάνω τον παρουσιαστή που αγαπώ. Θα γίνει σκοτωμός. Αυτό έχω να σας πω, τίποτα άλλο. Πατάω play, πάω στα υπόλοιπα. Έχω φοβερές ελληνικές επιτυχίες. Ξανάρχομαι, μην φύγεις.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
9: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
10: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
11: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
12: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
11: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα σέα και τα μέα, για ό,τι έχει συμβεί από χτες μέχρι σήμερα. Και γενικότερα, κυρία μου, θα γίνει το έλα να δεις. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει ναούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές επιτυχίες, 80s, 90s και Millennium. Και έρχεται. Ο Κώστας Μπίγαλης έρχεται. Έρχεται. Δέσποινα Βανδύσου έχω. Δυτικές Συνυχίες. Χατζηγιάννη έχω. Γουάμ. Λιβιεράτο σου έχω. Μαρίνα σου έχω. Κάνε μου λιγάκι. Μω. Όχι σαν αγελάδα, καλέ. Σαν άνθρωπος. Για όνομα του Θεού. Πάω να δω. Έρχομαι και επιστρέφω.

Θα πάω τώρα, κυρία μου, σε ένα θέμα το οποίο το αντιμετώπισα και στη Σκύρο που είχα πάει τώρα διακοπές ένα τριημεράκι. Θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ να ζητήσω από τους γονείς που τα παιδάκια τους σκάβουν στην παραλία, ότι πρέπει να σκάβουν όχι για να περάσει ο Μετροπόντικας από εκεί πέρα, σκάβουν για να χτίσουν ένα πολύ ωραίο πυργάκι. Δεν θα πάνε να χτίσουν πεντάστερο ξενοδοχείο πάνω στην άμμο και χτίζα παλάτια με νερό και άμμο, έπιασε βροχή και τα ρίξε όλα χάμω. Κυρία μου, πήγα να πέσω μέσα σε δύο τρούπες, όχι τρούπες απλά, αν έπεφτα μέσα θα βρισκόμουν στη Σαντορίνη. Τα παιδάκια είχαν καθίσει εκεί πέρα και σκάβανε με τις ώρες, λες και τους είχαν βάλει από τις εταιρείες που κάνουν οπτικές ίνες. Θα περάσουν και από εδώ πέρα οι οπτικές ίνες από την παραλία. Είναι υποθαλάσσιες οι οπτικές ίνες. Βρε να σκάβουν, να μην σταματάνε. Ήταν όλη η παραλία τρούπες. Δηλαδή θα πέφτει μέσα κανένα γέρο, θα τον μαζεύανε Playmobil, κύριε μου, λέγκο. Διαλυμένος, αλλού τα χέρια, αλλού τα πόδια. Έκανα παρατήρηση προφανώς. Καλά, εντάξει, εννοείται. Σε ένα παιδάκι, λέω αγάπη μου, μη σκάβεις άλλο, γιατί η μαμά σου δεν θα σε βρει ούτε σε δύο μέρες εδώ πέρα που έχεις μπει. Μιλάμε, έσκαβε με μανία αυτός. Δηλαδή, του είχαν πει, είχε λεφτά εκεί μέσα. Έχει κανένα Mickey Mouse καινούριο και πρέπει να το βρει, θα σε γελάσω. Οι γονείς ατάραχοι. Οι γονείς αλλούνταλου. Οι γονείς ήταν λες και έχουν πάει μόνοι τους διακοπές στις Σεϊχέλες. Τα παιδάκια τους να κάνουν ανεξέλεγκτα πράγματα στην παραλία. Που είναι παιδάκια, κύριε μου, πάρα πολύ ωραία. Αλλά πρόσεχε το καλέ. Είναι δίπλα στη θάλασσα. Είναι ένα κλουπ να κάνει μέσα στο νερό και μετά θα γίνει κανένα κακό και θα τρέχετε. Τίποτα. Όλοι και όλες με ένα κινητό. Γονείς, πατεράδες, μανάδες, θείες, παππούδες, γιαγιάδες. Τα παιδάκια μόνο να παίζουν πλέτσα, πλέτσα, πλούτσα. Σε έχω κάνει λούτσα. Να ξέρεις, το κάταγμα στο πόδι το γλίτωσα τελευταία στιγμή. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

Και τώρα που έχει μπει για τα καλά το καλοκαίρι, έχουν ξεκινήσει οι επαναλήψεις. Δηλαδή, πραγματικά, βλέπεις τηλεόραση μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα και νομίζω ότι θα βγεις έξω και θα είναι το 1994. Καλή χρονιά, ευτυχισμένο το νέο έτος. Όσο νούπο, θα έχουμε 2000. Δηλαδή, βλέπεις Κωνσταντίνου και Ελένης 10 η ώρα το βράδυ. Και απαντάς εσύ πριν απαντήσει ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός στην Ελένη Βλαχάκη. Ξέρεις απ' έξω τους διαλόγους, ποιος μπαίνει, πότε μπαίνει, γιατί μπαίνει, τι φοράει, γιατί το λέει. Καλά, δεν σου λέω τώρα για το σόι σου, που βλέπεις 12 η ώρα το πρωί τα παιδάκια 7 ετών. 2 η ώρα το μεσημέρι τα παιδάκια 15 ετών. 7 η ώρα το απόγευμα τα παιδάκια πάλι ξανά 5-6 ετών έχουν ξαναμικρύνει. Και το βράδυ τα βλέπεις 20 χρονών, φοιτήτρες και τα συνεβή. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πραγματικά. Δύο ξένοι, Dolce Vita, το σόι σου και τα συνεβή. Έχουμε φάει στη μάπα εντωμεταξύ. Αφού τα παίζετε που τα παίζετε, βάλτε τα εκεί πέρα να κάνετε μια ωραία επεξεργασία, να έχουν μια πολύ ωραία εικόνα που είναι όλα σάπια, μαύρα και ζυγαμένα. Είναι λες και βλέπεις βιντεοκασέτα εντωμεταξύ του Κωνσταντίνου και Ελένης. Είναι πραγματικά τόσο χαλαρωτικό, τόσο ωραίο, τόσο διασκεδαστικό, διότι ξέρεις ότι εκείνες τις εποχές που έπαιζε είχες πάρα πολλά λεφτά, περνούσες πάρα πολύ ωραία. Ήταν αλλιώς τα πράγματα και ξαφνικά πετάγεσαι σε μια άλλη εποχή που έχει περάσει ανεπιστρεπτή, κυρία μου εδώ πέρα. Και μετά τελειώνει το Κωνσταντίνου και Ελένης και προσγειώνεσαι στη μαύρη τη σαπέλα που ζούμε τώρα. Θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Lavender 7,5 ακόμα καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Lavender 7,5 από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου κερδίζεις, μπαίνεις στην κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
2: Είναι δύο φίλοι και συζητάνε, λέει ο ένας, Γιώργο, του λέει, χθες η γυναίκα μου έφυγε με τον καλύτερό μου φίλο, τον Μπάμπη. Του λέει, όλος καλά, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Από πότε είναι ο Μπάμπης φίλος σου, από χθες.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
3: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruiseway και την MSC Cruises. 55 χρόνια Γαλαξίας.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos.

0: σας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Και τώρα θα πάω σε κάτι που είδα σήμερα το πρωί και πραγματικά ελπίζω να μην είναι έτσι σαν αυτό που βλέπουν τα μάτια μου. Θα ξεκινήσει, λέει, μια καινούργια σειρά από το Σεπτέμβρη που θα είναι αφιερωμένη στην ζωή της μεγάλης τραγουδίστριας, της γυναικάρας αυτής, της καλλιτεχνάρας, Σωτηρίας Μπέλου. Μιλάμε για ένα πρόσωπο που εγώ λατρεύω, να ξέρετε. Έχει φοβερές τραγουδάρες. Γενικότερα είναι ένα είδωλο για πάρα πολλά πράγματα. Και βλέπω τη φωτογραφία που συνοδεύει το δελτίο τύπου, μάλλον, και γράφει το Μπέλου με λατινικούς χαρακτήρες. Έχετε τρελαθεί? Είστε με τα καλά σας, έχετε πάθει κάτι, το καταλάβαμε. Έχετε πάρει lower, έχετε προφύνσιση, μιλάτε στα αγγλικά, βλέπετε Netflix κατά συναφή. Το ότι έχετε βάλει πάνω στη φωτογραφία της Σωτηρίας Μπέλου την λέξη Μπέλου με B-E-L-L-O-U, δηλαδή είστε με τα καλά σας, έχετε γράψει τον Μπέλου με λατινικούς χαρακτήρες, γιατί ήταν γνωστή αγγλομεθής και είχε ρίζες από τον Buckingham η Σωτηρία Μπέλου, είναι πάρα πολύ γνωστό. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό είναι η ιεροσιλία, καλέ. Να γράφεις το όνομα της Μπέλου με λατινικούς χαρακτήρες, γιατί, καλέ, θα μας το ζητήσουν από την Οξφόρδη το σίριαλ. Πες μου ότι θα είναι και στα αγγλικά γραμμένο όλο, ότι θα μιλάει η Σωτηρία Μπέλου στα αγγλικά και θα είναι όλο το τραγούδι σε αγγλικό στίχο. Πραγματικά, θέλω να το ζήσω αυτό. Συγχαρητήρια πάντως, όποιος είχε την φαϊνή ιδέα να το κάνει αυτό, να του δώσω μπράβο, χίλια μπράβο και μία μικρή συμμετοχή στο αγγλικό φεστιβάλ κινηματογράφου στο Λονδίνο. Στην Ελλάδα όμως το Σωτηρία Μπέλου γράφεται με ελληνικά γράμματα, με τα κανονικά, τα γνωστά. Δηλαδή η μάνα μου που θέλει να δει τηλεόραση και έχει ζήσει την Μπέλου και έχει ζήσει όλα αυτά τα ωραία της Σωτηρίας Μπέλου, το Μπέλου στα αγγλικά δεν θα το καταλάβει, κυρία μου. Δηλαδή είστε ή δεν είστε. Δεν είστε με τα καλά σας.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο κανονικά στην ώρα μας εδώ, στον Love 97,5, στις 8 η ώρα το βράδυ. Θέλω επίσης να σου πω ότι καθημερινά έχουμε το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 η ώρα το απόγευμα, μείνε συντονισμένος και μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνες Ηλεκτρικά. Τηλεοράσει, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά πολλά ακόμα. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζα, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Καλό βράδυ σε όλους. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 6 η ώρα το απόγευμα. Αντίος, αμίγκος.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. Duropaint PU, το υβριδικό χρώμα της Durostick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια βρε κουμπάρε. Duropaint PU.
1: Ναι σου λέω. Το ξέρεις ότι με την Durostick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: know you wanna make
1: it.
2: Τριάντα χρόνια Love 97,5.

Πως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

είμαστε. Η πόλη σιγά σιγά βυθίζεται στη νύχτα. Τα φώτα χαμηλώνουν. Και κάπου ανάμεσα στις σκιές αρχίζει αυτό το ταξίδι της μουσικής, όπως είναι κάθε νύχτα 10 με 1. Εδώ στον αέρα του Λέα 97,5 όλα μοιάζουν πιο ήσυχα, πιο αληθινά. Οι νότες γίνονται σκέψεις, οι στίχοι αγγίζουν ψυχές και κάθε τραγούδι είναι ένας μικρός καθρέφτης, μια στιγμή που μας θυμίζει κάτι από εμάς. Απόψε ας αφήσουμε τις λέξεις να ξεκουραστούν και τη μουσική να μιλήσει. Είτε είστε στο σπίτι, είτε στο αυτοκίνητο, έχετε πει λόγια που πιστεύετε ή που δεν πιστεύετε. Εκεί όλα φαίνονται λίγο πιο αληθινά, λίγο πιο όμορφα, με τη μουσική του Love 97,5. Είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 3 ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Τρόπη επικοινωνίας και αυτό το βράδυ από το loveradio.gr, δηλαδή από την σελίδα του Love, στέλνετε τα μηνύματά σας και πολύ εύκολα αφιερώσεις, μουσικές επιλογές, ό,τι θέλετε. Ένα απλό μήνυμα είναι εξάλλου. Το έχουμε δει αρκετά βράδια να αλλάζει και να γίνεται όπως εσείς το επιθυμείτε. Ακόμα και από το Viber Love 97,5 Athens εκεί μπορείτε να στείλετε τις δικές σας σκέψεις πολύ εύκολα και στο 210-34-89-053 να πάρετε τηλέφωνο και να μου τα πείτε από εκεί.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κάθε τραγούδι κρύβει μια ιστορία. Βολευτείτε, χαλαρώστε και αφήστε τη μουσική να σας ταξιδέψει. Εδώ δεν υπάρχουν αποστάσεις. Είμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα που μοιράζεται συναισθήματα, αναμνήσεις και όμορφες μελωδίες. Γεια σου Νίκο, στη Χερσόνησο. Καλησπέρα στη Μέρη και στην Ιωάννα. Στην Χαρά που θα αφιερώσει για τον Κωνσταντίνο. Στην Κατερίνα και στο Γιάννη. Σίγουρα, Μαρία μου, είναι ένα τραγούδι που ξυπνάει αναμνήσεις, φέρνει χαμόγελα, κρατάει συντροφιά, όπως πολλά τραγούδια. Και σίγουρα όσο η νύχτα προχωρά, να θυμάσαι πως πάντα υπάρχει μια μελωδία που μπορεί να φωτίσει τη διάθεσή μας. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ που είστε εδώ, που γίνεστε μέρος αυτής της παρέας και της δίνετε ζωή σε κάθε βράδυ. Μεγάλη καλησπέρα σε εσάς που είστε εκτός Ελλάδας και μας ακούτε μέσω διαδικτύου. Γεια σου Βάζια, Κέτη, Γαλάτια, στην Πέννη και στην Αγγελική. Καλησπέρα Αναστασία και στην Φωτεινή. Για τα δικά σας μηνύματα, loveradio.gr, από εκεί μπορείτε να στείλετε, αλλά και από το Viber, Love 97.5 Athens. Ό,τι θέλετε και αυτό το βράδυ. Εδώ είμαστε. Απόψε δεν έχει καλή νύχτα. Έχει μείνει λίγο ακόμα.

Ουσιαστικά μερικές φορές εκεί που όλα ησυχάζουν και ξεκινούν τα πιο δυνατά. Παίρνοντας πάσα από το τραγούδι, σκέφτησα αν είχα μείνει λίγο ακόμα, αν είχα πει ό,τι ένιωθα, αν δεν είχα αφήσει να χαθεί αυτό που τώρα βαραίνει τα όνειρά μου. Καλές είναι αυτές οι σκέψεις, οι ερωτήσεις, αλλά ξέρεις κάτι, η νύχτα δεν είναι εδώ για να μας κρίνει. Είναι εδώ για να μας κρατάει χώρο για όσα δεν τολμήσαμε, να μην τα ξεχάσουμε, μα να τα κοιτάξουμε τρυφερά, χωρίς ενοχή. Απόψε λοιπόν παίζω και για αυτά τα αν, για εκείνα τα μηνύματα που δεν στάλθηκαν ποτέ, για τις φωνές που κάποτε ήταν καθημερινές και τώρα υπάρχουν μόνο σε αναμνήσεις, για τα βλέμματα που κράτησαν πιο πολύ από τις σχέσεις. Αν κάπου έχεις ένα όνομα που δεν λες πια δυνατά, δεν πειράζει. Απόψε μπορείς να το σκεφτείς και εγώ θα το μετατρέψω σε μουσική. Ίσως αυτή η μελωδία να είναι η απάντηση που δεν πήρες. Ίσως να είναι το αντίο που σου χρωστούσαν, τόσο περιμένω που δεν υπόθηκε. loveradio.gr από το live24 πατώντας love 97,5. Στείλτε μου τα μηνύματά σας. Αυτό που αισθάνεστε, μην τρέπεστε.

χέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν από τη ζωή μας σαν εποχές. Δεν μένουν για πάντα. Μένουν όμως μέσα μας. Γιατί το θέλησαν, γιατί το θέλησαν και εμείς. Ούτε γιατί με έπαψαν να αγαπούν. Μερικές φορές η ζωή ξέρει να απομακρύνει. Ακόμα και εκείνους που θα ήθελαν να είχαν μείνει. Τώρα θα μου πείτε και εμείς μένουμε να κουβαλώμε όλα αυτά. Κοίτα να δεις, ένα τραγούδι, ένα άρωμα, μια διαδρομή που αποφεύγουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Γιατί η καρδιά έχει μια παράξενη μνήμη. Δεν θυμάται ημερομηνίες. Θυμάται όμως πώς ένιωσε. Αν απόψε υπάρχει κάποιος που σου λείπει, μην τη διώξει από τη σκέψη σου. Άφησε την να καθίσει για λίγο δίπλα σου. Όχι, δεν το λέω για να ξανανοίξει πληγή, αλλά για να τις χαμογελάσεις. Ξέρεις πως είναι μακριά, κι όμως κάθε φορά που την κοιτάζεις φωτίζεται το μέσα σου. Απόψε η μουσική του Λαύρα 97,5 είναι και για εκείνους που δεν γύρισαν, για τις κουβέντες που έμειναν μισές, για τις αγκαλιές που δεν πρόλαβαν και για όλους εμάς που συνέχισαμε να περπατάμε κρατώντας μέσα μας ανθρώπους που δεν είναι πια δίπλα μας. Και αν αυτή τη στιγμή νιώθεις πως δεν σε ακούει κανείς, να θυμάσαι πως και αυτό το βράδυ είμαι εδώ για σένα και όσο υπάρχει αυτή εδώ η εκπομπή, κανείς δεν είναι μόνος. 26 χρόνια τώρα. Καλησπέρα σε εσάς που δουλεύετε αυτή την ώρα και είστε πάρα πολύ από ό,τι βλέπω. Σε εσάς που είστε εκτός Ελλάδας και μας ακούτε. Καλησπέρα επίσης στην Νέα Σμύρνη, στο Παλαιό Φάληρο, στο Περιστέρι, στην Πλάκα. Μεγάλη καλησπέρα στο Σταμάτη του Γκραουνάκη, για στο Σταμάτη μου. Επίσης τώρα για το μήνυμα, μεγάλη καλησπέρα στο Χάρη το Δούκα, το δήμαρχο μας εδώ στην Αθήνα. Τον άνθρωπο δεν τον... Θέλω να πω και μια ιστορία. Δεν τον ήξερα και επειδή στην Πλάκα κινούμε συνέχεια, μια μέρα τον είδα τυχαία στον δρόμο και του λέω ότι υπάρχει ένα θέμα με τα φώτα, ανοίγουν λίγο πιο αργά. Δεν πέρασαν μερικές ώρες την επόμενη μέρα. Τα φώτα ήρθαν στην ώρα τους. Αυτές οι μικρές λεπτομέρειες και το πόσο καθαρή έχει την Αθήνα αυτός ο άνθρωπος είναι που σε κάνουν έτσι να εκτιμάς κάποιες προσωπικότητες που είναι αναγκαίες να βρίσκονται εδώ. Ελπίζω να είσαι και εδώ, σύντομα κοντά Χάρη, να τα πούμε, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι γνωρίζεις από μουσική, ας σου βάλω δύσκολα όμως, και πάνω απ' όλα θα σε ρωτήσω για τον Elvis Presley, μιας και είναι πολύ αγαπημένος μου. Ξέρω όμως ότι και εσύ έχεις κάποια τραγούδια του, δικά σου. Γεια σου Χάρη μου. Καλησπέρα στην Νατάσα, που θα φέρω για τον Στέφανο, στην Μαρία, στο Γιάννη και στην Κατερίνα. Καλησπέρα στη Χαρά και στον Αντώνη. Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματά σας και αυτό το βράδυ. Απόψε, όπως είπαμε, δεν έχει καληνύχτα. Έχει μείνει λίγο ακόμα. Τα τηλέφωνά μας 210-34-89-053, αλλά και για τα δικά σας μηνύματα loveradio.gr, αλλά και από το Viber στην αναζήτηση Love 97,5.

μας γαμνάκες, όταν έχω εσένα, τι όμορφα αγιά σου στα μάτια. Ξέρετε τώρα ποιο είναι το πιο παράξενο με τους ανθρώπους? Ότι μπορούν να αντέξουν σχεδόν τα πάντα. Τις αποστάσεις, τις σιωπές, τις απώλειες. Αυτό που δυσκολεύονται να αντέξουν είναι όσα δεν έζησαν ποτέ. Εκείνο το ταξίδι που όλο αναβαλόταν, εκείνη η αγκαλιά που έμεινε στη σκέψη, εκείνο το μήνα που χάθηκε πίσω από έναν εγωισμό. Κι όμως, η ζωή δεν μας ζητάει να είμαστε τέλειοι. Μας ζητάει μόνο να είμαστε αληθινοί, γιατί στο τέλος κανείς δεν θυμάται πόσες φορές έχει δίκιο. Θυμάται μόνο ποιος του κράτησε το χέρι όταν όλα έμοιαζαν να γκρεμίζονται. Αν λοιπόν υπάρχει κάποιος που αγαπάς, μην περιμένεις την κατάλληλη στιγμή. Η καρδιά δεν φοράει ρολόι. Ξέρει μόνο να χτυπά. Μερικές νύχτες δεν χρειάζονται απαντήσεις. Χρειάζονται μια μικρή παρέα. Ένα φως αναμένο σε κάποιο παράθυρο. Μια γνώριμη φωνή από το ραδιόφωνο. Κάποιον να σου θυμίσει πως δεν πειράζει αν σήμερα δεν χαμογέλασες όσο ήθελες. Δεν πειράζει αν κουράστηκες. Δεν πειράζει αν ακόμα ψάχνεις το δρόμο σου. Οι πιο όμορφες ανατολές συμβαίνουν αφού περάσει η πιο σκοτεινή ώρα της νύχτας. Και εσύ είσαι ακόμα εδώ. Κι εγώ εδώ. Και αυτό από μόνο του είναι μια μικρή νίκη. Τα δικά σου μηνύματα για σου Ελεονόρα, στην Δήμητρα, στην Κατερίνα, στη Χαρά, για σου Χρύσα και Στέλλα, στην Μαρίνα, μεγάλη καλησπέρα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κέρκυρα, στα Γιάννενα, στην Πάτρα, στο Καρπενήσι και στο Αγρίνιο, στη Σύφνο, καλησπέρα στο Ηράκλειο, στην Κρήτη και στην Ιεράπετρα, στη Χαλκίδα και στην Κατερίνη. Επίσης μεγάλη καλησπέρα σε εσάς στο Ορμπίνο, στην Ιταλία, στους φοιτητές εκεί που με ακούτε, στον Ηλία, στην Μαρία, στη Δέσποινα και στην Σωτηρία. Καλό μεσημέρι για εσάς στη Νέα Υόρκη, στην Κέτη, στην Κλέρη και στο Γιώργο που δουλεύετε από την υπογραφή αυτή την ώρα. Όπου και αν είστε, πάντα έτσι νιώθουμε εδώ. Σε όποιο σημείο και αν βρίσκεστε, ότι είμαστε σε ένα δωμάτιο όλοι μαζί. Ακούμε όμορφα τραγούδια. Μιλάμε για τον έρωτα, για την αγάπη, για τη μουσική. Γι' αυτό είμαστε μια τόσο μεγάλη παρέα όλα αυτά τα χρόνια.

Τώρα δεν θα πει κανείς για αυτό το έτο Ρατζαμάν και άλλο του Γιάννο Παβαρότη. Απίστευτο. Αν αυτή την ώρα είσαι στο αυτοκίνητο, είσαι μια βεράντα ή απλώς κοιτάζεις στο ταβάνι χωρίς να σε παίρνει ο ύπνος, καλώς ήρθες. Δεν ξέρω το όνομά σου, δεν ξέρω τι πέρασε σήμερα, μα ξέρω κάτι. Αν διάλεξες να μείνεις συντροφιά με τη νύχτα, τότε μάλλον υπάρχει μέσα σου μια σκέψη που ακόμα δεν βρήκε που να κουμπίσει. Και είναι εντάξει. Γιατί η νύχτα δεν ζητάει εξηγήσεις. Μόνο αλήθεια. Ξέρεις τι ανακάλυψα μεγαλώνοντας? Ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν από μια μεγάλη στιγμή. Αλλάζουν από χιλιάδες μικρές. Από ένα βλέμμα που τους έδωσε κουράγιο. Από μια κουβέντα που ήρθε την κατάλληλη ώρα. Από κάποιον που τους είπε «Είμαι εδώ». Και ίσως να μην το κατάλαβε ποτέ εκείνος που το είπε. Γι' αυτό μην θεωρείς ποτέ μικρή την καλοσύνη σου. Μπορεί για σένα ήταν μια απλή χειρονομία. Για κάποιον άλλον ήταν αφορμή να συνεχίσει. Απόψε αν μπορούσες να τηλεφωνήσεις στον εαυτό σου όπως ήταν πριν από 10 χρόνια, τι θα του έλεγες? Μη φοβάσαι, θα τα καταφέρεις. Μην κυνηγάς ανθρώπους που δεν θέλουν να μείνουν. Ή μήπως να αγαπάς περισσότερο και να φοβάσαι λιγότερο. Περίεργο, έτσι. Ξέρουμε να παρηγορούμε τους άλλους και ξεχνάμε να χαρίσουμε μια τρυφερή κουβέντα στον ίδιο μας τον εαυτό. Αν θες λοιπόν να γράψεις κάτι, στο loveradio.gr.

είμαστε στο Λάβο 97,5 όπως κάνουμε κάθε νύχτα 10-1. Απόψε λοιπόν, αντί να θυμηθείς όλα όσα δεν πέτυχες, θυμίσου όλα όσα άντεξες, γιατί κανείς δεν βλέπει τις μάχες που δίνουμε μέσα μας. Κι όμως είναι αυτές που μας αλλάζουν περισσότερο. Θα ακολουθήσουν πολλές μελωδίες, τραγούδια. Αφήστε τα να κάνουν αυτό που δεν μπορούν οι λέξεις. Να φτάσει εκεί που η καρδιά σωπαίνει. Και αν αυτή η νύχτα σου φαίνεται λίγο πιο βαριά, κράτησε μόνο αυτό. Κανένα σκοτάδι δεν μένει για πάντα. Ακόμα και ο ήλιος κάθε βράδυ μοιάζει να χάνεται και κάθε πρωί επιστρέφει χωρίς να ζητήσει την άδεια κανενός. Εδώ είμαστε, στο Love, στο 97,5, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Καλησπέρα εκεί στο Παλαιό Φάληρο, στη Ζένια, στον Τάζο, στη Vivian και στο φίλο μου και το Γιάννη, το Βουλγαράκι, που έχει ετοιμάσει ένα τρομερό και αυθεντικό μεξικάνικο, το Yucatán. Τι είναι αυτό, τι ωραία που είναι, κύριε Γιάννη. Το περιβάλλον, το φαγητό, τα κοκτέιλ. Νομίζω ότι πρέπει να πάτε μια βόλτα εκεί στο Yucatán, στο Παλαιό Φάληρο. Είμαι σίγουρος ότι θα ξαναπάτε και θα ξαναπάτε. Φιλόξενο μαγαζί, τρομερές μεξικάνικες αυθεντικές γεύσεις που έλειπαν από την Αθήνα. Και ένα χώρο που έχει φτιάξει και ο Γιάννης, απίστευτο. Στη Ζησιμοπούλου, το Yucatán, στο Παλαιό Φάληρο. Καλησπέρα, Ιωάννα, που θα αφιερώσει για τον Πέτρο, στη Μαρία, στη Χαρά, στην Κατερίνα. Σε όλους εσάς που δουλεύετε αυτή την ώρα και από ό,τι βλέπω είστε πάρα πολλοί.

ένα τραγούδι με μια πολύ όμορφη ιστορία κιόλας. Όταν πετούσα από μια πολιτεία της Αμερικής σε κάποια άλλη, το αεροπλάνο άρχισε να χάνει ύψος. Πίστευε ότι όλα τέλειωσαν εκεί και το μόνο που έκανε ήταν να πάρει ένα μολύβι και ένα χαρτί και να γράψει όλα αυτά για να τα βρει εκείνη. Για καλή του τύχη το αεροπλάνο προσγειώθηκε, βγήκαν καλά όλοι και έδωσε αυτό το χαρτάκι στον παραγωγό του και τους ξετελάθηκε. Και έγινε αυτό που ακούσαμε. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι εκείνη τη στιγμή που πίστευε πως τέλειωσαν όλα, το μόνο που είχε στο μυαλό του ήταν να γράψει λίγα λόγια για εκείνη. Και έτσι είναι, υπάρχει μια ώρα μέσα στη νύχτα που όλα μοιάζουν πιο αληθινά. Οι μάσκες έχουν πέσει, τα τηλέφωνα έχουν σοπάσει και μένεις μόνο εσύ, εκείνη που είσαι όταν δεν σε βλέπει κανείς. Και αναρωτιέμαι, άραγε πόσοι από εμάς γνωρίζουμε πραγματικά τον εαυτό μας. Όχι εκείνον που χαμογελάει τις φωτογραφίες, ούτε εκείνον που λέει με καλά από συνήθεια, αλλά καμιά φορά εκείνον που κοιτάζει μέσα στη νύχτα, το σκοτάδι, ξυπνάει μέσα στη νύχτα. Ψάχνει μια απάντηση. Λένε πως ο χρόνος γιατρεύει, δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω πως ο χρόνος δεν θεραπεύει. Απλά μας μαθαίνει να περπατάμε διαφορετικά. Με τις απώλειές μας, με τις ελλείψεις μας. Με τους ανθρώπους που κάποτε ήταν ολόκληρος κόσμος και τώρα είναι μια ανάμνηση που μας και επισκέπτεται χωρίς προειδοποίηση. Και ίσως αυτό να είναι αρκετό. Γιατί δεν είναι ανάγκη να ξεχάσεις για να προχωρήσεις. Αρκεί να μάθεις να θυμάσαι χωρίς να πονάς κάθε φορά. Αν απόψε κουβαλάς κάτι περίεργο, μην πάλεψε να το διώξεις. Άφησε το για λίγο δίπλα σου. Κάποιες λύπες δεν ζητούν να φύγουν. Ζητούν μόνο να τις ακούσει κάποιος. Και απόψε, αν δεν υπάρχει κανείς άλλος, είμαι εδώ για σένα. Άφησε τη μουσική να γίνει εκείνος ο κάποιος.

άνθρωποι που δεν τους ξεχνάμε ποτέ. Όχι γιατί ζήσαμε πολλά μαζί, αλλά γιατί για μια μικρή στιγμή μας έκανε να νιώσουμε πως μας είδαν πραγματικά, χωρίς να ζητήσουν να γίνουμε κάτι άλλο. Χωρίς να μας διορθώσουν. Χωρίς να μας εγκρίνουν. Απλώς μας αγάπησαν όπως ήμασταν. Και αυτό είναι το πιο σπάνιο όπως νομίζουμε. Αν υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος στη ζωή σου, μην περιμένεις μια επέτειο για να το πεις. Οι πιο όμορφες λέξεις δεν χρειάζονται ημερομηνία. Χρειάζονται μόνο θάρρος. Και αν εκείνος ή εκείνη δεν είναι πια κοντά, μη στεναχωριέσαι, που δεν μπορεί να σε ακούσει. Οι άνθρωποι αφήνουν κάτι από τον εαυτό τους μέσα μας. Και καμιά φορά ο καλύτερος τρόπος να τους θυμίσουμε να γίνουμε λίγο πιο καλοί, λίγο πιο υπομονετικοί, πιο γενναιόδοροι, όπως ήταν και εκείνοι μαζί μας. Μην κρατήσεις μια συγγνώμη για αργότερα και μην φοβηθείς να πεις αγαπώ πρώτος. Καρδιές δεν μετρούν ποιος έκανε την αρχή. Μετρούν μόνο ποιος έμεινε αληθινός μέχρι το τέλος. Εδώ είμαστε, στο Love, στο 97,5. Όπως κάνουμε κάθε νύχτα. 10 με 1. Καλησπέρα στην Δήμητρα και στη Χαρά, στην Άννα. Στο Λευτέρη που θα αφιερώσει για την Καταρίνα. Γεια σου Χαρά. Που θα αφιερώσει για τον Στέφανο. Μεγάλη καλησπέρα σε εσάς που δουλεύετε αυτή την ώρα, είστε πάρα πολύ. Επίσης στην Κέρκυρα, στα Γιάννενα, στη Σύφνο και στη Σαντορίνη και στο Ανιό Σαντορίνη. Τι ωραία θέα που έχεις εκεί βρε Γεωργία μου, θέα την καλτέρα. Πραγματικά είναι χτισμένα εκεί τα δωμάτια που έχεις, προνομνούμε εκεί τοποθεσία. Τρομερή θέα. Στο Σκάρο, στο Ηφαίστειο. Εκεί στο Ανιό Σαντορίνη. Γεια σου Γεωργία μου. 210-34-89-053 loveradio.gr και από το Live 24. Πατώντας Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

σκέφτομαι πόσες ζωές έχουμε ζήσει μέσα στην ίδια τη ζωή. Υπήρξαμε παιδιά που πίστευαν πως όλα είναι δυνατά. Μεγαλώσαμε. Μάθαμε ότι υπάρχουν αποχαιρετισμοί χωρίς εξηγήσεις. Πόρτες που κλείνουν αθόρυβα. Άνθρωποι που χάνονται χωρίς να κάνουν θόρυβο. Κι όμως, κάθε φορά που αγαπήσαμε αληθινά δεν χάσαμε. Αφήσαμε ένα κομμάτι της ψυχής μας να μάθει τι σημαίνει να ζει. Μη μετανιώνεις για όσα ένιωσες. Να μετανιώνεις μόνο αν κάποτε φοβήθηκες τόσο πολύ που δεν τόλμησες να τα ζήσεις. Γιατί πληγές γίνονται, λες. Οι ευκαιρίες όμως γίνονται σιωπή. Και η σιωπή έχει το πιο βαρύ ήχο από όλους. Απόψε, αν μπορούσες να κάνεις μια ευχή, μην τη ζητήσεις για τον εαυτό σου. Ζήτησε την για κάποιον που κουράστηκε, για κάποιον που κουράστηκε. Για κάποιον που προσπαθεί χωρίς να το βλέπει κανείς. Σίγουρα οι πιο όμορφες ευχές είναι εκείνες που ταξιδεύουν χωρίς αποστολέα. Και να θυμάσαι ότι υπάρχουν καρδιές που συνεχίζουν να χτυπούν μόνο και μόνο επειδή κάποτε κάποιος πίστεψε σε αυτές. Εδώ είμαστε. Όπως κάθε νύχτα στο Love σου 97,5. Καλησπέρα στο φίλο το Γιάννη που θα αφιερώσει για την Κατερίνα με πολύ αγάπη. Γεια σου Γιάννη. Καλησπέρα στην Άννα και στον Νικόλα, στην Μυρτώ και στην Ελεονόρα, στη Χαρά, στη Χρύσα, στην Ιωάννα που θα αφιερώσει για τον Πέτρο, γεια σου Όλγα, στην Τίνα, στη Ζάκυνθο, σε εσάς που δουλεύετε αυτή την ώρα, για σου Βασιλική, Λίδα, Πέννη, Πηγή, στην Ιωάννα, στη Σταματίνα, στη Σταυρούλα, στη Σοφία, στην Κλεονίκη και στη Μάρθα. Για τα δικά σας μηνύματα. Καλησπέρα Ελένη στο Memphis, στο Tennessee. Για τα δικά σας μηνύματα loveradio.gr αλλά και από το Live24 πατώντας Love 97,5, είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου. Μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την DuroStick. Technoproof Thermo για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. DuroStick.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα στο ραδιοφόνο της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Πάντως λένε πως η νύχτα είναι για τους μοναχικούς. Δεν συμφωνώ. Η νύχτα είναι για τους αληθινούς. Για εκείνους που όλη μέρα χαμογελούν, ενώ καμιά φορά μέσα τους κουβαλάνε μια καταιγίδα. Για εκείνους που απαντούν όλα καλά επειδή δεν ξέρουν από πού να αρχίζουν. Για εκείνους που έμαθαν να αντέχουν τόσο πολύ που κανείς δεν σκέφτηκε ποτέ να τους ρωτήσω αν κουράστηκαν. Αν είσαι ένας από αυτούς, θέλω να σου πω κάτι. Δεν χρειάζεται να είσαι δυνατή κάθε μέρα. Κι όμως ο κόσμος συνεχίζει καμιά φορά να λέει πράγματα όπως τα βουνά κάποτε γίνονται σκόνη. Αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι αδυναμία να λυγίζεις. Αδυναμία είναι να μην επιτρέπεις ποτέ στην ψυχή σου να ανασάνει. Και ξέρεις ποιο είναι το πιο όμορφο? Ότι όσο και να αλλάζει η ζωή, υπάρχει πάντα μία μικρή ελπίδα που αρνείται να φύγει. Σαν το τελευταίο φως σε ένα σπίτι, σαν ένα παράθυρο που μένει αναμένο μέχρι να επιστρέψει κάποιος. Γίνει αυτό το φως. Ίσως κάποιος να γυρίζει απόψε, κουρασμένος και να το έχει ανάγκη περισσότερο από ό,τι φαντάζεσαι. Να αγαπάς τους ανθρώπους. Οι αναμνήσεις είναι όμορφες. Η παρουσία όμως είναι ανεκτήμητη.

μέσα από τα τραγούδια. Αναρωτιέμαι τι μας λείπει περισσότερο σαν άνθρωπο. Όχι η φωνή του, το πρόσωπό του. Ίσως ο τρόπος που η σιωπή γινόταν όμορφη όταν ήταν δίπλα του. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν χρειάζεται να μιλούν, αρκεί να τους νιώθεις. Υπάρχουν αγκαλιές που δεν τις ξεχνάει το σώμα, τις κουβαλάει χρόνια. Σαν να θυμάται το δέρμα εκεί που κάποτε ακούμπησε μια άλλη καρδιά, και κάποιες νύχτες χωρίς λόγο επιστρέφουν με ένα τραγούδι, με μια μυρωδιά, με τον αέρα που μπαίνει από το ανοιχτό παράθυρο. Και ξαφνικά είναι όλα πάλι εκεί. Εσύ, εκείνη και ένας κόσμος που πίστευε πως θα κρατήσει για πάντα. Και αναρωτιέμαι απόψε, μπορούσες να φιλήσεις μόνο μια ανάμνηση? Ποια θα διάλεγες? Το πρώτο φιλί, το τελευταίο ή εκείνο που δεν έγινε ποτέ? Αλλά φυσικά το ένιωσες βέβαια νεωρίτα, ανάμεσα σε δύο βλέμματα. Γιατί μερικές φορές ο πιο μεγάλος ερώτας είναι εκείνος που έμεινε μισός. Και γι' αυτό δεν τελειώσει ποτέ μέσα μας. Και όπου και αν βρίσκεται εκείνος ή εκείνη που έκανε κάποτε την καρδιά σου να ξεχάσει τον χρόνο, εύχομαι έστω για μια στιγμή να χαμογελάσεις την ίδια ώρα και να ακούσεις το ίδιο τραγούδι τώρα που ακούς και εσύ.

Adrian Garbage Classic. Τώρα θα σου πω ένα μικρό μυστικό, ότι οι μεγάλοι έρωτες δεν τελειώνουν με μία λέξη, ούτε με μία πόρτα που έκλεισε, ούτε με μία τελευταία συνάντηση. Τελειώνουν την πρώτη νύχτα που σταματάς να ψάχνεις το πρόσωπό τους μέσα στο πλήθος. Και αυτό παίρνει καιρό. Μέχρι τότε κάθε ξένο άρωμά σου θυμίζει το δικό της. Κάθε τραγούδι μοιάζει να γραφτεί για εκείνη. Κάθε μήνυμα που φωτίζει την οθόνη για μια ανεπαίσθητη στιγμή έφυγε να είναι από εκείνη. Και μετά χαμογελάς, όχι γιατί έπαψες να αγαπάς, αλλά γιατί άμα θες να ζεις και με την απουσία. Αν όμως είσαι από τους τυχερούς και έχεις ακόμα κάποιον να γυρίσεις και να τον αγκαλιάζεις, μην αφήσεις αυτή τη νύχτα να περάσει χωρίς ένα φιλί. Γιατί ο χρόνος έχει μια κακή συνήθεια. Μας κάνει να πιστεύουμε πως έχουμε πάντα αύριο. Κι όμως η αγάπη ανθίζει μόνο στο σήμερα. Κράτα λίγο πιο σφιχτά εκείνη που αγαπάς. Ίσως να μην το χρειάζεσαι μόνο εσύ. Ίσως να το χρειάζεται και εκείνη.

κάπου εδώ η νύχτα μας φτάνει στο τέλος της. Ανάποψα βρήκες τον εαυτό σου μέσα σε κάποια λέξη, μέσα σε κάποια μελωδία ή μέσα σε μια σιωπή. Τότε άξιζε που συναντηθήκαμε. Να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα απαντήσεις. Μερικές φορές χρειάζονται μόνο μια φωνή να μας θυμίζει πως δεν είμαστε μόνοι. Ανάποψα, η φωνή αυτή ήταν δική μου. Σε ευχαριστώ που με εμπιστεύτηκες και με επισκέφτηκες αυτές τις ώρες από τη νύχτα σου. Κλείσε τα μάτια, όταν έρθει η ώρα, άφησε πίσω ό,τι σε βαραίνει σήμερα και κράτα μόνο εκείνα που έκανα την καρδιά σου να χτυπήσει λίγο πιο δυνατά. Γιατί στο τέλος της μέρας αυτό που μένει είναι οι άνθρωποι που αγαπήσαμε, στιγμές που ζήσαμε και λέξεις που δεν φοβηθήκαμε ποτέ. Αμήχανη στιγμή. Και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει. Μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, έρωτα.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

χέρια πως πως περίμενα να τρέξεις να μου σφίξεις τα δυο χέρια πως πως περάσανε τα χρόνια άνοιξη ήτανε θυμάμαι πως πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι πως

Τα χρόνια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαό 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.